βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

Energy 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: σήμερα στον Energy 942. Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1906 σαν σήμερα, επομένως ήταν παρθένος. Είχε όμως και σκορπιό, όχι ζώδιο, μισάκι. Και πολλά χρήματα είχε επίσης ο Αριστοτέλης Ωνάσης, όπως έχει και η Μαντόνα. Την ίδια ημέρα του 1985 σαν σήμερα, το άλμπουμ της Like a Virgin έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Πολλά χρήματα κόστησε και το διαστημόπλοιο Γαλιλαίο, που το έστειλαν οι Αμερικανοί στο Δία και το 2003 σαν σήμερα τελείωσε την αποστολή του και αφού μας έστειλε πολλές πληροφορίες για το γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, έγινε συντρίμια στην επιφάνεια του πλανήτη. Συντρίμια έγινε και ο Snoop Dogg, όταν το 2007 σαν σήμερα τον συνέλαβε η αστυνομία γιατί ήταν κακό παιδί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Ήταν μια ασφάλεια. Για χαρά.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 στο Augsburg για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες της στον όμιλο και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος στην προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα. Η σύγκριση DNA θα ολοκληρώσει την ταυτοποίηση των σωρών. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου χωρίς ακόμη οριστικό πόρισμα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Περισσότερα στο enikos.gr. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, ενώ επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το μόνο πλαίσιο επίλυσης διαφορών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για ενδεχόμενη επανάληψη του πολέμου που θα θυμίζει αποκάλυψη, ωστόσο διατηρεί ανοιχτή τη διπλωματική οδό. Σε προώρες προεδρικές εκλογές οδηγείται η Σερβία μετά την παραίτηση του Αλεξάντερ Βούτσιτς. Προσωρινά καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει η Άννα Μπερνάμπιτς. Στη Ζάκυνθο, νεκρή σε χωράφι, εντοπίστηκε 64χρονη τουρίστρια που αγνοούνταν. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του θανάτου της. Στο Ηράκλειο Κρήτης, τμήματα μπαλκονιού 2 κτηρίων αποκολλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες χωρίς τραυματισμούς. Εξετάζεται εάν η έντονη βροχόπτηση επιβάρυνε τις κατασκευές. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Λέσβο μεταξύ Παρακύλων και Άγρας, χωρίς να απειλούνται κατοικίες.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 25 πόντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Εύβοια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 24 στη Σύρο.

0: Εγώ αυτό να ξέρεις το υπέροχο και βάλω τραγούδι της Ανασβήση το αφιερώνω στην Εθνική Γερμανία στο ποδόσφαιρο.
1: Γιατί μωρέ κακέ άνθρωπε.
0: Ζαλιστήκανε λίγο τα παιδιά, ζαλιστήκανε. Τι είναι,
1: απλά η δική μας ήταν πολύ καλή.
0: Καλημέρα δηλαδή.
1: Καλημέρα σας παιδιά.
0: 9 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλησπέρα στη Γερμανία.
1: Έλα μωρέ τώρα, δεν είναι ωραίο να κοκορευόμαστε.
0: Δεν κουρεύουμε.
1: Είναι το Παναθηναϊκού σύνδρομο αυτό.
0: Είναι η πρώτη φορά που κερδίζουμε την εθνική ομάδα της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο και το χαίρομαι αυτό. Και πόσο μάλλον το χαίρονται οι συμπατριώτες μας, οι οποίοι εργάζονται, ζουν, βρίσκονται στη Γερμανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι άλλοι που βρίσκονται λιγότερο. Παιδιά, αυτή η νίκη ήταν για σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Προφανώς ξεκινήσαμε με Βύση γιατί ήταν το... Τι να το πω τώρα, το πικ του Σαββατοκύριακου, το highlight, έτσι σε πολύ ωραία ελληνικά. Πώς να το πούμε, γίνει πανικός. Πήγε όποιο, δεν ξέρω για τα δικά σου social media, τα δικά μου πάντως γεμίσανε με Άννα Βύση που μπήκε φτερωτή, δεν ξέρω εγώ τι, 90.000 νοματέοι πήγαν εκεί, μπλοκάρανε, δεν μπορούσαν να φύγουν, τους έπιασε βροχή, δεν τους πτώησε τίποτα. Εντάξει, η Άννα Βύση μετά από τόσα χρόνια αποδεικνύει ότι είναι η απόλυτη Ελληνίδα στάρ.
0: Συμφωνώ και προς υπογράφω.
1: Ξέρω όσοι φύγαν από εκεί και ίσως να τα είχαν τσούξει και λιγάκι. Μήπως πήγανε και αγοράσανε το No Police.
0: Ρε, τι τύπος είναι αυτός. Και για τον κόσμο, ο οποίος δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν το παρακολουθήσατε στα δελτία ειδήσεων, ένας τύπος 59 χρονών, εδώ στην Ελλάδα. Κάθε και σκέφτεται, σου λέει τι έχει κάνει τώρα η τροχιά τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Κάνει συνεργεία από τα οποία δεν μπορεί να διαφύγει, άμα σου κάνουν αργότερες. Και εγώ πέρασα σε ένα τέτοιο χθες το βράδυ. Ναι. Γιατί κλείνει ολόκληρο το δρόμο, είναι οι άντρες και οι κυρίες της τροχέας με τη συσκευή στο χέρι και δεν γλιτώνεις. Δεν πάει να φύγεις, ούτε αριστερά ούτε δεξιά.
1: Κάνουν όλοι αλκοτέστ, όσοι παίρνουν τα πόδια και κάνουν όλοι.
0: Σε όλη την Αθήνα και στον Πειραιά. Μάλιστα. Και τι έφτιαξε ο τύπος. Έφτιαξε ένα πρωτεϊνούχο κοκτέιλ, το οποίο λέει άμα το πιεις, το πίνες, μπερδεύει το αλκοτέστ.
1: Και δεν φαίνεσαι, λέει, μεθυσμένος μετά.
0: Όχι. Αυτό το χρέο είναι 9,9 ευρώ και 90 λεπτά. Λοιπόν, και γινόταν χαμός στο διαδίκτυο. Ακούμε με την κυρία Κασκιάνη Βραχά. Έλα όμως το τζιπ της αστυνομία για το όνομα σε αυτό No Police στο κοκτέιλ. No
1: κανονικότατα, είναι και πανέξυπνος.
0: Τώρα έχει μπόρικο πολίς. Ήρθε μπόρικο πολίς στο No Police, το περικύκλωσε και το μαζέψαν τον κύριο αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, λες και αν έχεις πιει ένα μπουκάλι από οποιοδήποτε ποτό και είσαι σαν εκείνον εκεί, θυμάσαι που είχαμε ακούσει με τα μπλόκα που έλεγε Μπλόκο στην Αλεξάνδρα, στο. Θα μπορέσεις. Αυτό. Θα μπορέσεις να την γλιτώσεις, ας πούμε, επειδή θα έχεις πιει το No Police.
0: Ναι. Θα σταματήσει το χρονόμο και θα σε αυτή την κατάσταση και θα.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρουμε και κατά πόσο ήταν επικίνδυνο αυτό το πράγμα για όποιον τον ήπιε.
0: Καλά, προφανώς ήταν επικίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει, τον εντόπισε η Γενική Αστυνομία. Υποθέτω ότι τώρα τα προβλήματά του τίθεται σε νέα βάση.
1: Φαντάζομαι εκεί δεν θα μπορεί να κάνει αλχημίες εκεί που θα
0: πάντως είναι ωραίοι τύποι, ρε παιδί μου. Τα δοκιμάζουμε όλα. Σου λέει τι λείπει από το. Να συνεχίσουμε να δείγαμε σαν ρούχουνες. Αυτό το πρωτεϊνούχο. Ας το φτιάξω. Χρεώνω 9,9.
1: Η Θυγατρική λέει ήταν η εταιρεία από τη Βουλγαρία είχε έδρα.
0: Εννοείται ρε εσύ. Τι το πέρασε. Και αν είχε επιτυχία αυτό θα το πήγαινε μετά, θα ακολουθούσε και την ακρίβεια. Όπως πήγαινε η ακρίβεια θα πήγαινε και το νόμο πολύ.
1: Το εξάγαμε στο εξωτερικό.
0: Ναι.

0: Κασιανή Βραχά, εγώ τρελαίνομαι με τους φίλους μας και τις φίλες μας που έρχονται καλό από καλό καιρό. Καλό αυτό τέτοιο και δεν θέλω να πούνε καλό φθινόπωρο. Όπως ξέρω μια
1: καλό, ξέρω, καλό χειμώνα, κανονικότητα πρέπει να πούμε.
0: Και πλακώνουν μετά κάτι ντοστρόβιλι στα Κουφονίσια και το κάτι πλημμύρες. Τι να πεις τώρα, τι από καλό από καλό καιρό με 19 βαθμούς.
1: Εγώ λέω,
0: από καλό καιρό το λες εσύ αυτό.
1: Άνοιξα ξαφνικά, λέω, ότι η τηλεόραση και βρέθηκα, ξέρω εγώ, στην Καλιφόρνια. Τι ήταν αυτή η ντροστρόβιλη.
0: Ναι.
1: Απίστευτο θέαμα, αλλά εκτός από αυτό που εντάξει δεν προκάλεσε ζημιές, είχαμε σοβαρές καταστροφές στα Ψαχνά Ευβοίας. Άκουσα ανθρώπους να λένε ότι εδώ και 12 χρόνια που μένουν ΔΕΠ ένας άνθρωπος, 4 φορές έχουμε πνιγεί στα Ψαχνά. Κατέβασε όλο το ποτάμι κάτω τη λάσπη, πλημμύρισαν τα σπίτια. Στη Σκιάθο αντίστοιχα προβλήματα από την κακοκαιρία. Και εν τω μεταξύ, όχι ότι δεν έπεσαν πολλά χιλιοστά βροχής, έπεσαν γύρω στα 130 χιλιοστά βροχής, αλλά έχουμε δει. Καταστροφές που συμβαίνουν με περισσότερα. Δεν είναι ότι είναι λίγα, αλλά δεν είναι να χαλάσει και ο κόσμος όπως
0: ναι,
1: χάλασε.
0: Είναι αυτό που μερικές φορές το συζητάμε και εμείς εδώ και ακούμε από ειδικούς και μετά έρχονται οι άλλοι που είναι, τους αφεσβητούν οι λιγότερο ειδικοί ή αυτοί που όπως λέω εγώ έχουν πέσει στην κολυμπήθρα της ξερολίας και τα ξέρουν όλα από μικρά παιδιά. Ζούμε την κλιματική αλλαγή, επειδή κάποιοι αμφισβητούν και λένε έλα, πάντα ήταν έτσι η Ελλάδα. Επειδή εσείς δεν θυμάστε και δεν καταλαβαίνετε, πάντα έτσι ήταν. Ναι, ζούμε την κλιματική αλλαγή. Το διαπιστώνουμε. Μήνα με το μήνα. Χρόνο με το χρόνο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε ένα καινούριο περιβάλλον ως προς τις καιρικές συνθήκες. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Προφανώς και οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Αν δεν προσαρμοστούμε, θα μας προσαρμόσει η φύση.
1: Καλό είναι να προσαρμοστούμε μόνο.
0: Καλό θα ήταν, βέβαια.
1: Αλλά ξέρεις τι, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να γκρεμίσεις όλα τα κτίρια και να τα κάνεις πιο ψηλά.
0: Τώρα.
1: Ή να φτιάξεις άλλο αποχετευτικό σύστημα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ζούμε στη χώρα που η προνοητικότητα αγνοούμε ακόμα και τώρα πώς γράφεται ως λέξη. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεκαετίες πίσω πάει το θέμα.
1: Είμαστε του και πέντε δυστυχώς.
0: Αντί για προνοητικότητα, τι κάναμε. Σβουτάγαμε όλοι, σας λέγαμε. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Είστε αυθαίρετος, κύριε. Όμως, επειδή σας συμπαθώ πάρα πολύ, γιατί μου φαίνεστε εξαιρετικός ως χαρακτήρας, θα σας δώσω την ευκαιρία να πληρώσετε τις 10, να ενταχθείτε με ένα πρόστιμο. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πλήρωσαν και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο πρόστιμο να νομιμοποιήσουν. Και τώρα το κράτος δεσμεύεται απέναντί τους. Πώς θα τους κατεβάσει στα σπίτια, πώς θα τους πεις ότι αυτά εδώ που είναι στην κήτη του ποταμού, ας πούμε, πάνω στο ρέμα είναι αυθαίρετα. Του έχεις ανθρώπους και έχουν χρυσοπληρώσει. Και οι προηγούμενες γενιές και αυτοί τώρα που ζουν, πώς θα το κάνεις αυτό. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει προνοητικότητα σε αυτή τη χώρα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μάθουμε.

0: Τώρα, επειδή πηγαίνουμε σιγά σιγά να συζητήσουμε την ακρίβεια, να μου επιτρέψεις εγώ που είμαι, όπως στέλνουν διάφοροι φίλοι και φίλες εδώ, κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί έτσι με χαρακτηρίζουν κάποιοι έτσι καλοπροαίρετοι φίλοι που μας ακούνε. Έχω να κάνω μια επισήμανση. Ακούω για έναν υπουργό ο οποίος πήρε στο τηλέφωνο έναν από τους δύο γιατρούς που λες χωρίς δίπλωμα.
1: Χωρίς δίπλωμα, ναι.
0: Μετά το περιστατικό με τον νεκρό Μαζονάκη. Προφανώς και αυτό θα έπρεπε να το αποφύγει. Ακούω για άλλους οι οποίοι μιλάνε για κακομοίριδες Έλληνες. Άλλος υπουργός ο οποίος το ξεκινάει ως πλάκα του, οποίου έτσι τουλάχιστον το περιέγραψε, αλλά δεν το καταλάβαν οι περισσότεροι, ρωτάει στον αδελφό μας αν έχει κάνει μπάφο. Άλλος βουλευτής αναφέρει ότι, δημόσια εννοώ, μεγάλη κίνηση στον ΙΧ δείχνει ότι κατά τη γνώμη του η κατανάλωση και η οικονομική δραστηριότητα δεν έχουν υποχωρήσει αντίστοιχα. Λοιπόν, επειδή έχουν μαζευτεί αρκετά φάλτσα, εγώ θα έλεγα να συνέλθουν λίγο. Ούτε κακομοίριδες Έλληνες πολίτες υπάρχουν, ούτε η κίνηση των ΙΧ και η μεγάλη κίνηση δείχνει ότι η κατανάλωση και η οικονομική δραστηριότητα δεν έχουν υποχωρήσει αντίστοιχα, γιατί δεν μπορεί να γνωρίζει ο κύριος βουλευτής τι τραβάει ο καθένας και η καθεμιά για να πληρώνει τα καύσιμα στο αυτοκίνητό του, για να πηγαίνει να δουλεύει, για να παίρνει χρήματα. Γιατί αν σταματήσει να δουλεύει, δεν θα πληρωθεί, δεν θα αμυφθεί. Αυτή όλη η ιστορία έρχεται μετά την επισήμανση της Ζώας Μπακογιάννη ότι κάποιοι στην κυβέρνηση έχουν καβαλήσει καλάμι. Και εκεί βιάστηκαν κάποιοι να πούνε ότι λέει υπερβάλλει και είναι εκλογές και τα λοιπά. Και όχι, έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες πολιτικών εμπροκειμένου στη συμπολίτευση και στην κυβέρνηση. Οριζόντια κατά την άποψή μου, αλλά τώρα εστιάζουμε εκεί. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία και βγαίνουν στα δημόσια βήματα και εκτίθενται, είτε γιατί δεν έχουν καλή κοινωνική εμπειρία, δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται τι ζουν οι άνθρωποι γύρω τους και το περιγράφουν με μια λάθος εικόνα, είτε αυτοί οι οποίοι έχουν εμπειρία και επειδή μπορούν να τα απεξέλθουν σε δυσκολίες μεγάλες, σε συζητήσεις, με επιχειρήματα κτλ., έχουν άγνοια κινδύνου και εκεί την πατάνε, λέγοντας μερικές φορές πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά ή δεν στέκουν. Όλο αυτό όμως τους κάνει κακό. Γιατί δείχνει ότι ένας μεγάλος πληθυσμός στη συμπολίτευση και στην κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται που ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Εγώ θα έλεγα να μαζευτούν λίγο, γιατί έρχονται και δύσκολες στιγμές. Και είναι μπροστά και η ακρίβεια και η επιδείνωση των τιμών και η μεγάλη έλλειψη, την οποία την έχουμε συζητήσει και εσύ και εγώ, και βλέπω ότι γίνεται και μεγάλη συζήτηση τελευταία για τις μπαταρίες που δεν έχουμε για να αποθηκεύουμε ενέργεια.
1: Την άντσα από τις ανανεώσιμες πηγές.
0: Και πηγαίνουμε τώρα ξανά σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, σε ένα κρίσιμο χειμώνα, ο οποίος καταλήγει σε εκλογές. Επομένως, αυτά που λέγονται, αυτές οι υπερβολές, καλό είναι να βουτάνε, όπως έλεγε ένας δασκαλός μου στο παρελθόν, να βουτάνε τη γλώσσα στο μυαλό τους. Ωραία φράση. Η γλώσσα να βουτάει μέσα στο μυαλό πριν αρχίσει να μιλάει και να λέει ανοησίες. Καλό θα ήταν αυτό.
1: Μπορεί να τους απαντήσει όμως, Γιώργο μου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Διότι και καθότι έβγαλε μία έρευνα την Παρασκευή, την οποία δεν προλάβαμε εμείς να δούμε γιατί βγήκε αργά το απόγευμα, αλλά μπορούμε να τη συζητήσουμε σήμερα. Η οποία λέει ότι το 20% των φτωχότερων νοικοκυριών χρειάζεται το 53,3% του μισθού τους μόνο για τρόφιμα και για στέγαση. Δηλαδή πάνω από το μισό μισθό τον χαλάει το φτωχότερο οικονομικά νοικοκυριό, το 20% των φτωχότερων Ελλήνων, το χαλάει σε στέγαση και τρόφιμα. Και μένει το άλλο μισό για καθημερινότητα, μετακινήσεις, λογαριασμούς δέκο, παιδιά, σκυλιά, γατιά και πάει λέγοντας. Επίσης, σε σχέση με το 24 και το 25, έχει η μέση δαπάνη των νοικοκυριών ανέβει κατά 1.200 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από το 24 στο 25. Δεν θέλω να δω τι θα είναι από το 25 στο 26. Ενώ πάνω από 1.800 ευρώ το μήνα είναι η μέση δαπάνη των νοικοκυριών για το 2025. Η μέση δαπάνη, δηλαδή όσα τα έξοδα που χρειάζεται ένα μέσο νοικοκυριό για να λειτουργήσει μέσα σε ένα μήνα. 1.800 ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ να καταλάβουν οι κυβερνώντες κυρίως και η συμπολίτευση, οι βουλευτές συμπολίτευσης, δεν υπάρχουν κακομοίριδες και νοικοκύριδες, υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος υποφέρει υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα καθίσει να σκεφτεί στις επερχόμενες εκλογές ποια είναι η ευέλτιστη επιλογή. Με το να τους διχάζεις, να τους ξεχωρίζεις και να λες αφαιρώ τους κακομύριδες. Σιγά ρε άρχοντα. Είστε μερικοί που είσαστε γαλαζοέματοι. Κυριολεκτικά δηλαδή. Δεν είναι αντιμετώπιση και δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάς για τον κόσμο τον οποίο υπηρετείς. Γιατί εκεί βρίσκεστε όλοι στα υπουργεία για να υπηρετείτε. Όχι για να σας υπηρετούν. Είναι αντίστροφο το σχήμα. Όπως συνήθως λέω εγώ, και ας με διαψεύσει κάποιος αν ακούει, για τους ιερείς. Δεν εκπροσωπούν οι ιερείς το Θεό στα μάτια μας. Εκπροσωπούν εμάς και τις αμαρτίες μας στα μάτια του Θεού. Ορισμένοι πολιτικοί λοιπόν έχετε μπερδευτεί. Νομίζετε ότι είστε εκεί και εμείς οι υπόλοιποι σας οφείλουμε να κάνουμε υποκλήσεις.
1: Συζήτηση για τα καύσιμα θα έχουμε και λίγο αργότερα, μετά τις 7. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Ασμάτογλου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις τιμές.
0: Εξαιρετικά έμπειρος, να μου επιτρέψει να σου πω. Πολλά χρόνια, συγγνώμη που σε διακόπτω. Απλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και στο παρελθόν συνδικαλιστικά εκπροσωπούσε και τώρα είναι ήδη στο πρατήριό του και μας ακούει και έχει εικόνα πάρα πολύ καλή και της αγοράς και πώς επηρεάζεται διεθνώς. Δηλαδή θα ήταν χρήσιμη η ανάλυση του.
1: Και αύριο που θα έχουμε και τις νέες τιμές, θα το ζητήσουμε να ξανάρθει,
0: θα τον
1: να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά καυσίμων. Γιατί όπως μας είπε και χθες το βράδυ που μιλήσαμε στη σύσκεψη, μας είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι το ίδιο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το τι γίνεται με το διυλισμένο προϊόν. Το είχαμε δει και μέσα στο καλοκαίρι που υπήρχε η ανακοχή, που ενώ υπήρχε ανακοχή, οι τιμές στα καύσιμα ανέβαιναν. Γιατί υπήρχαν θέματα με το διυλισμένο προϊόν. Και εκεί είναι και τα παιχνίδια που παίζονται συνήθως.
0: Και σε μια χώρα, ειδικά που μπερδευόμαστε συνέχεια και μπερδεύουμε τους ειδήμονες με τους μη ειδήμονες, αυτούς που γνωρίζουν με αυτούς που δεν γνωρίζουν, καλό είναι να εστιάζουμε σε αυτούς που γενικά ξέρουν. Και για να κάνω και το πικρό σχολείο μου, γιατί σου είπα, έχω σήμερα ξεκινήσει κάπως έτσι. Όταν θες, κυρία Βραχά, να φτιάξεις ένα σπίτι, εσύ που είσαι και νέο κορίτσι, θα απευθυνθείς σε έναν αρχιτέκτονα. Ο αρχιτέκτονας θα αναθέσει τους ειδικούς στη συνέχεια για να υλοποιήσουν το σχέδιο. Στο οποίο συμφωνείς εσύ.
1: Υδραυλικούς,
0: ηλεκτρολόγους. Μπορεί να έχει συμφωνήσει πριν να ετοιμάσει το σχέδιο, μπορεί να έχει συμφωνήσει αφού έχει δει το σχέδιο. Ναι, ναι. Άμα θα έχει πρόβλημα και σε πονάει κάτι, θα πας σε ένα γιατρό. Κανονικό. Σε κανονικό γιατρό θα πας. Θέλω να πω ότι μας έχει φάει λίγο το όλοι τα ξέρουμε και όλα τα κάνουμε μια χαρά. Εγώ λέω ότι και στην πολιτική καλό είναι να εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς. Γενικά. Έτσι και στα καύσιμα, καλό είναι να εμπιστευόμαστε αυτούς που έχουν εικόνα και βλέπουν τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή. Και επίσης καλό είναι να εμπιστευόμαστε γενικά αυτόν ο οποίος αναλύει την εικόνα και μας εξηγεί, μας δίνει και μια περιγραφή. Δηλαδή σου λέει ότι αν πάμε εκεί, αυτό θα έχει αυτή τη συνέπεια. Αυτός ο οποίος περιγράφει έναν ιδανικό κόσμο, ο οποίος δεν έρχεται ο ιδανικός κόσμος, γιατί οι άλλοι είτε δεν ξέρουν είτε δεν μπορούν να τον φέρουν, εμένα πάντα μου προκαλεί καχυποψία. Βρίσκεις μια λύση ή προτείνεις μια αλλαγή πάρα πολύ ωραία, μας λες όμως και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Το κλείνω. Για να το κάνω πιο φωτογραφικό, είναι γιατί πριν από λίγες μέρες μια πολιτική αρχηγός είπε ότι άμα δεν την ψηφίσουν να μπει στο κοινοβούλιο θα φύγει από την Ελλάδα. Και περιμένω να την ακούσω να απαντάει στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου 1η Οκτωβρίου.
1: Μην το πιάνεις το θέμα αυτό τώρα, γιατί θα έρθουν τα μηνύματα.
0: Αναφέρομαι στην κυρία Καριστιανού. Εντάξει ρε εσύ, το κάνω πολύ συγκεκριμένο βλέπω.
1: Περιμένω πάρα πολύ και εγώ να την ακούσω την Πέμπτη. Να δούμε τι ακριβώς θα πει για αυτή την ατάκα. Την οποία όταν κατεβαίνεις, αν μη τι άλλο, όταν κατεβαίνεις στον πολιτικό στίβο, δεν μπορείς να τη λες. Μπορώ να το ακούσω από τον οποιοδήποτε πολίτη που να πει ότι είναι πολύ απογοητευμένος από τη χώρα του και ότι θέλει να φύγει. Το ακούω. Δεν συμφωνώ, αλλά το ακούω. Τώρα να θέλεις να είσαι αρχηγός κόμματος, ναι, το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να τα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Να λες τέτοιο
0: πράγμα. Μακάρι να τα καταφέρει.
1: Τι είναι εκβιαστικό προς το εκλογικό κοινό.
0: Κατά την άποψή μου, για να σου το πω ξεκάθαρα, αυτό είναι ένα από τα πολλά λάθη που έχει κάνει. Η τοποθέτηση αυτή που συζητάμε τώρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος από αυτά που ήδη έχει κάνει. Στην πορεία της δηλαδή, μέχρι εδώ. Και για να το βάλω και παραπέρα, γιατί μου αρέσουν αυτά εμένα, θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν πριν από μερικούς μήνες ότι οι εκλογές θα γίνονταν 27 Σεπτεμβρίου, χθες δηλαδή. Ήταν πολύ πιθανό, να γίνουν οι εκλογές. Κάποιοι τσιμπήσανε και παρουσιάσαν τα κόμματά τους.
1: Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.
0: Στη μία περίπτωση, στην περίπτωση της κυρίας Χαριστιανού δηλαδή, βλέπεις ότι δημοσκοπικά η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από τότε που παρουσίασε και λίγο πριν το κόμμα της.
1: Ήταν πολύ ψηλά τότε.
0: Άρα ο συγχρονισμός, επομένως ο χρόνος, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική. Αυτό το ξαναβλέπουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανασυμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Λοιπόν, δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Δεν έχουμε πει ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Νίκο Σαπρανίδη απέναντί μας, η κυρία Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. 2-11-200-8-200.
1: Είναι, μπαίνει σύμφωνα η Ελευθερία στο στούντιο, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Ελευθερία στην Ιωνία.
0: Έλα.
2: Στη Νέα Ιωνία, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Συναγερμός έχει σημάνει λόγω πυρκαγιά σε καφέ που κάνουν χρήση ναργιλέ. Μεγάλη κινητοποίηση για εκένωση καταστήματος και διαμερισμάτων. Στο σημείο έχει κινητοποιηθεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όπως ανέφερα, εκενώνεται ο χώρος του καταστήματος και τα παρακείμενα διαμερίσματα. Εκδηλώθηκε περίπου στις 4:30 σήμερα τα ξημερώματα σε χώρο όπου χρησιμοποιούσαν ναργιλέ, ήταν γεμάτο το κατάστημα. Αμέσως σήμανε συναγερμός, επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
1: Δεν έχουμε κάποια αναφορά για τραυματία, Ελευθερία. Εντάξει,
0: Ελευθερία, 4:30 το πρωί.
2: Ναι.
0: Και κάνανε ναργιλέ.
2: Ναι.
0: Άμα έχεις τα θέματα σου, παιδί μου. Εντάξει, οκ.
1: Άμα δεν κάνεις τις 4:30 το πρωί, τι θα κάνεις.
0: Άμα δεν κάνεις τις 4:30 το πρωί, ναργιλέ.
1: Ναι. Αυτά του βραδιού είναι, ρε παιδί μου, τη νύχτα είναι αυτά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να μην αναρωτηθώ, δηλαδή.
1: Να αναρωτηθεί. Ευχαριστούμε, Ελευθερία, πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπήρχαν στη Ρόδο που πήγα πέρυσι.
0: Ναι, και σε εσύ το πρωί, Ελευθερία.
1: Υπήρχαν όλα τα μαγαζιά, είχαν μπέργκερ και ναργιλέ, τίποτα άλλο.
0: Τα συνδυάζανε.
1: Ναι, μπέργκερ και ναργιλέ. Όλα τα μαγαζιά τουριστικά με κάτι κύωνε απ' έξω, με κάτι την Αφροδίτη τη Μήλου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Δηλαδή μπέργκερ με αυγό συνδυάζεται με ναργιλέ με γεύση Μήλο.
1: Ναι. Αυτό ήταν το think σε όλα τα μαγαζιά. Αυτό είχαν όπου και αν γύρναγες, όχι μόνο στο κέντρο της Ρόδου, και να πήγαινες λίγο παραπέρα. Εγώ δεν μπορώ τόσο τουριστικά.
0: Είναι πολύ μπροστά Αμερική.
1: Και πήγα σε γειτονιές.
0: Και μπράβο σας. Ποιο σας το δίνω.
1: Μπέργκερ και ναργιλέ, όλη η Ρόδος.
0: Τι λες, δεν ήξερα το συνδυασμό αυτό.
1: Μπέργκερ και ναργιλέ.
0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με την Ελευθερία Τζανακούλη και επιστρέφουμε και για τα υπόλοιπα.

Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Στο αυτοκίνητο.
5: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
6: Κάθε ώρα
5: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
6: Energy.
5: 94,2.
4: 7,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμός στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ, στο οποίο γίνεται χρήση ναργιλέ. Μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του καταστήματος και των διαμερισμάτων. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, περισσότερα στο real.gr. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε τη Γερμανία, επικρατώντας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα για να δώσουν γενετικό υλικό. Η σύγκριση DNA θα ολοκληρώσει την ταυτοποίηση των σωρών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, ενώ επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το πλαίσιο επίλυσης των διαφορών.

0: 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα. Θερμοκρασία, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Για πες.
0: Περίμενα γιατί κοιτάω, ωραία. Κοίταγα τις μέρες του Σεπτεμβρίου και μου έκανε εντύπωση. 28 βαθμοί, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτή την ώρα στο Μαρούσι 15 βαθμοί. Και βλέπω εδώ το μέγιστο θα φτάσει σήμερα στους 22 βαθμούς. 22.
1: Η κίνηση έχει αρχίσει ήδη στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έχουμε τη γνωστή ουρά στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τα Σεπόλια, εκεί μετά τη Λένορμαν, και φτάνουν μέχρι ψηλά τη Νέα Φιλαδέλφια στο ύψος της Πίνδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος λέει. Καλημέρα, φίλε Νίκο. Σήμερα λέει υπάρχει πάλι πρόβλημα με την εφαρμογή του ΟΑΣΑ. Λειτουργεί μεν, αλλά δεν δείχνει κανένα δρομολόγιο. Η Βέρα, γεια σου Βέρα, καλημέρα. Καλημέρα Βέρα, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συχνή σου παρουσία με τα μηνύματα. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει έχει εμπειρία. Κύριε Παγάνη, ο κύβος έχει ήδη πέσει. Ό,τι και να γίνει, όσες δημοσκοπήσεις και να φέρετε στο σανό, θα το φάνε πολύ, πολύ λιγότεροι από ό,τι το είχαμε φάει την προηγούμενη φορά. Το κόμμα σου βρίσκεται σε αποδρομή, το ξέρουν και συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνουν, ίσως γιατί το έχουν πάρει απόφαση. Επομένως, Βέρα μου, εσείς δεν έχετε, δεν ασχολείστε με τις δημοσκοπήσεις, έχετε την προσωπική σας αίσθηση. Και με χρεώνετε και σε κάποιο κόμμα, καλά κάνετε. Επειδή βέβαια υπάρχει και ένα μήνυμα από την Ιωάννα, η οποία λέει, είπες για τον Γεωργιάδη, αλλά για άλλους δεν, άλλοι δεν έχουν, λέει, στοχεύσει δημοσιογράφου. Ασφαλώς και έχουν στοχεύσει δημοσιογράφου. Και την κυρία Έλληνα Κρήτα άκουσα στο Κόντρα, στο Κόντρα Channel.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία πρότεινε να μην ενημερώνουν τον κύριο Άδωνη Γεωργιά. Δεν κατάλαβα ποια ήταν η πρόταση ακριβώς, αλλά δεν θυμάμαι την κυρία Έλληνα Κρήτα και δεν ξέρω η Βέρα, η φίλη μου, οι άλλοι να ασχολούνται για παράδειγμα με τη δήλωση του Παύλου Πολέκη, ήταν υφυπουργός υγείας για τον δημοσιογράφο ότι πρέπει να μπει 3 μέτρα κάτω από τη γη. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ούτε θυμάμαι κανένα από αυτούς που σήμερα μας περασπίζονται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενώ τον Γκλάτο και τους δημοσιογράφους και την ελευθερία του τύπου να βγαίνουν να υπερασπιστούν άλλους δημοσιογράφους που αρθογραφούσαν όταν ήταν άλλη κυβέρνηση στην εξουσία και τους βρίζανε χορό σε διαδηλώσεις, σε πορείες, άλλους που τους κάνανε προσαγωγές. Εκεί δεν θυμάμαι κανένα κίνημα υποστήριξης των δημοσιογράφων. Ξέρετε, για να πιστέψουμε, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, γενικότερα λέω. Αν θες να πιστέψεις κάτι, το βλέπεις οριζόντια. Δεν το βλέπεις μόνο στα κομμάτια που σε βολεύει.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχε γίνει πανικός τότε με ένα τραγουδιστή που είχε πει μέσα σε ένα σάκο βάλτε.
0: Μπράβο. Εκεί κάποιοι βγαίνανε και λέγανε καλά είπε. Κάποιοι βγαίνανε γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι προφανώς. Όχι, δεν είναι έτσι. Ή υποστηρίζεται συνολικά την ελευθερία της άποψης και της έκφρασης γνώμης ή αποσυρθείτε από το επάγγελμα. Άντε, γιατί και με την υποκρισία, ξέρετε, δεν έχει δίκιο η φίλη μου η Ιωάννα που μου κάνει την παρατήρηση. Λοιπόν, να πούμε για μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Μπαϊπά, σεβός μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα λέει για τους ομογενείς Γερμανίας, μεγάλη γιορτή, όμορφη μέρα. Είναι σίγουρο ότι αδειμονούν να πάνε στις δουλειές τους, στην ίδια άποψη έχω και εγώ, φίλε.

0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα ελληνοτουρκικά, διότι είχαμε και ένα πρωτοσέλιδο στην, είχαμε το πρωτοσέλιδο της Real News την Κυριακή. Ο Ερντογάν πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια από την Νέα Υόρκη.
1: Όχι πολλά, γύρω στα 40 δισεκατομμύρια.
0: Όμως σιγά τι ήταν αυτά τα
1: χρήματα. Πόσα πλήρωσε? Γιατί πήγε εκεί, επισφράγγισε τη συμφωνία για τα 100 Boeing 737 με ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει άλλα 50. Στην Τουρκία υπάρχει ένα ζήτημα, λέει, τι θα τα κάνουμε ακριβώς αυτά, για πείτε μας. Γιατί αυτά δεν είναι F-35, τα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς, ούτε είναι τα Viper τα F-16, τα αναβαθμισμένα. Άρα αυτά τι θα τα κάνουμε, του λένε. Τους λέει, εγώ νίκησα όμως.
0: Ναι, αλλά εμένα με πεταυκούκι ο τέτοιος.
1: Δεν είναι πεταυκούκι.
0: Ο Τραμπ.
1: Και fantastic guy.
0: Και fantastic guy. Friend of mine. Και μη τα βάζετε μαζί του.
1: Ναι. Αυτό το πήρε.
0: Ήταν μόνο αυτό που πήρε.
1: Απλά του τύχησε λίγο. Του τύχησε κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. 40 δισεκατομμύρια.
0: Δεν μπορεί να πάρει τα F-35 που τόσο πολύ θέλει, γιατί υπάρχει αυτό ο νόμος Κάτσα που αν δεν αποσύρουν του S-400 από την.
1: Το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα.
0: Μπράβο. Δεν πρόκειται να πάρει τα F-35 και να χτυπιέται από κάτω και αυτό και ο Τραμπ. Γιατί το θέμα δεν είναι αν μπορεί να το κάνει, αν
1: ποιο
0: θα
1: είναι
0: πει
1: το
0: ο Τραμπ.
1: Θέμα, κυρία Βράχα.
0: Το θέμα είναι ότι αν πάρει του S-400, ναι. Έχει του S-400. Αν ναι. πάρει και τα F-35, κινδυνεύουν κωδικοί συστήματα αμερικανικά να δοθούν στη Ρωσία. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το επιτρέψει.
1: Και του λένε επίσης οι Αμερικανοί ότι δεν κουμπώνει, αδερφέ. Το σύστημα το ρωσικό που έχει πάρει το S-400 δεν κουμπώνει πάνω στον ατοϊκό εξοπλισμό και στον αλγόριθμο. Δεν το αντιλαμβάνει ότι δεν κουμπώνει. Τώρα το καταλαβαίνει. Το έχει καταλάβει νομίζω τώρα το κάνει.
0: Χθες λοιπόν ο Λαυρόφ σε μια ομιλία του είπε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι με σίγουρα τη σύμφωνη γνώμη έγγραφη της Ρωσίας για να πάει σε μια άλλη χώρα, αλλά και από αυτή τη χώρα να έχουμε έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να πάει σε κάποια άλλη χώρα, είπε ο Λαυρόφ για τους S-400, και μετά σε εξειδικευμένες ερωτήσεις που το έκαναν στη συνέχεια γιατί λένε τελικά θα τα δώσετε, θα το επιτρέψετε. Ακούστε να δείτε, λέει ο Λαυρόφ, εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο αίτημα. Δεν μου έχει έρθει ποτέ τέτοιο αίτημα για να πάει η Τουρκία του S-400 σε κάποια άλλη χώρα. Δεν πρόκειται να γίνει τέτοιο πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κυρίως έτσι λίγο. Δεν τα.
1: Ο ειδικός στην εξωτερική πολιτική. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει.
0: Δεν τα.
1: Ο ειδικός.

0: προγράμματος των F-35, εκτός του προγράμματος των ακόμα, δηλαδή έχουν συμφωνήσει οι Αμερικάνοι θεωρητικά, αλλά μέχρι να περάσει θα πάρει λίγο καιρό τις αναβάθμιση των F-16 σε Viper. Οι κινητήρες, οι αμερικανικοί κινητήρες, για τους οποίους γράφει η Real News, είναι για τα αεροπλάνα τα τουρκικά, τα Καάν, που είναι ανταγωνιστικά υποτίθεται στα F-35. Έχουν μπλοκάρει δημοκρατική εκεί και δεν μπορούν να φύγουν οι κινητήρες. Αυτός τώρα είναι ανάμεσα στον Πούτιν. Με τον Πούτιν, θυμίζω, το 2019 τώρα για παγωτά. Είχε πήγαινε επισκέψεις στη Μόσχα σε μια αεροναυτική έκθεση και του έλεγε, γινούσε στον Πούτιν και του έλεγε στα τουρκικά, θα με κεράσει παγωτό, και άλλο τον κέναγε παγωτό. Είχε τότε έρωτα με τον Πούτιν. Τώρα έχει έρωτα με τον Τραμπ, να δημιουργεί περιεχόμενο, να είναι δίπλα του, ας πούμε, να του κάνει ο Τραμπ αυτά που του κάνει τα Fantastic Guy και τα Tough Cookie και να χτυπάει ο Ντογκάν την καρδιά του. Α, με αυτά ωραία πορεύεται. Με αυτά ωραία πορεύεται. Άσε που έχει μπλέξει με τους Ισραηλινούς επίσης. Γιατί ζήτησε να γίνει ερυθρό το ένταλμα της Ιντερπόλ για τον Νετανιάχου και μετά ζήτησε και ο Νετανιάχου να γίνει μια προετοιμασία να προσφύγουν οι Ισραηλινοί και να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο κατηγορούμενος για τα εγκλήματα κατά των Κούρδων. Ξέρετε, εκεί οι Τούρκοι δεν ξεχωρίζουν τους αντάρτες από τα γυναικόπαιδα. Οι καθαρίσεις, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που γίνονται στο, που έγιναν στο Βόρειο Ιράκ, που γίνονται τώρα στη Συρία, που έγιναν στην νοτιοανατολική Τουρκία, δεν ήταν οι καθαρίσεις εκαθαρίσεις του τύπου, εντάξει, αδειάσαμε το ΠΚΚ και το αφοπλίσαμε. Εκεί εξαφανίστηκαν οικογένειες. Το λέω γιατί είναι κάποιοι ανθρωπιστές, αλλά μέχρι ενός σημείου. Για τους Κούρδους δεν είμαστε πολύ ανθρωπιστές, ας πούμε. Είμαστε ντεμοί. Άμα τους δούμε πάνω στις βάρκες, είμαστε και ανθρωπιστές. Όσοι μένουν και μάχονται για την πατρίδα τους και για το λαό τους, για αυτούς, δεν είμαστε και πολλοί ανθρωπιστές.
1: Αφού κάθονται να μάχονται, σου
0: λέει, ναι,
1: ας υποστούν και τις συνέπειες.
0: Αλλού συγκινούμαστε εμείς. Υπάρχουν περιοχές που συγκινούμαστε, άλλες περιοχές δεν μας συγκινούν καθόλου. Έτσι, δεν τα κάνουμε.
1: Είχαμε και την αποκάλυψη χθες ότι πιάστηκαν 5 νοματέοι, 5 ματραχαλάδες κοντά στην αμερικανική βάση στη Βρετανία. Mm-hmm. Έγινε επιχείρηση με κάτι λευκά βανάκια. Στο τους πιάσανε, yes. Τους πιάσανε, τους τσάκωσαν και κοιτάω τα μέσα ότι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι η Βρετανική αστυνομία, λέει, έχει κάνει πολύ φιδωλές ανακοινώσεις, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί να έχει συμβεί και αν είναι όντως σε περίπτωση τρομοκρατίας κτλ. Και βγαίνει μετά από 10 λεπτά ο Τραμπ. Τους πιάσαμε, παιδιά. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με την
0: Είναι
1: ο τύπος
0: που εμπιστεύεσαι αυτός, για να το πεις. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά πριν είμαστε διακριτικοί πρόεδροι. Βεβαίως, ας το πάνω μου. Να είμαι πολύ διακριτικός.
1: Θα κάνανε πολύ μεγάλο κακό και τους τσακώσαμε.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ναι, στον πρόεδρο.
0: Εντάξει,
1: είναι αυτός που το εμπιστεύεσαι, το μυστικό σου.
0: Ακριβώς. Η αντίδραση του Τραμπ δεν είναι είδηση. Ξέρεις ποια είναι είδηση. Το λέω και αυτό και πάλι θα ανατριχιάσουν. Γιατί μου τι λέει. Ξέρεις πώς ξεκίνησε αυτό. Μια κυρία έκανε βόλτα το σκυλάκι της. Εκεί, λέει, σε μια περιοχή δίπλα στη βάση της, του Fairfold. Και διαπιστώνει ότι κάτι τύποι, 6 άτομα, λέει, 5-6 άτομα, με κουκούλες, full face, βγαίνανε σε κάτι van. Εκεί έχουν ένα νούμερο έκτακτης ανάγκης. Το καλεί, λοιπόν, η κυρία. Σε 20 λεπτά οι Βρετανοί ήταν εκεί και τους είχαν περιορίσει. Τε λέω, γιατί εδώ πέρα συζητάμε και λέμε κάμερες και τα προσωπικά μας δικαιώματα και να μην είμαστε ρουφιάνοι και να μην είμαστε... Ακούτε τι έγινε εκεί. Μία κυρία πήρε τηλέφωνο. Σε 20 λεπτά είχαν έρθει και τους είχαν μαζέψει. Και να μην λέμε ότι αυτοί τώρα ήταν φιλελληνιστές και ότι ετοίμαζαν μια εκδήλωση με πάνω που θα ανοίγανε και θα λέγανε λευτεριά, δεν ξέρω πού. Πρέπει να ξεπεράσουμε λίγο κάποια ζητήματα εδώ. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Να τα ξεπεράσουμε τα ζητήματα.
1: Γιατί
0: και στα εγκλήματα που έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα, η ελληνική αστυνομία πότε επιτυγχάνει 100% το σκοπό της, το στόχο της, να εντοπίσει δηλαδή τους δράστες και τους ειδικούς αυτούργους, όταν έχει βοήθεια από κάμερες. Όπου έχει εικόνα του τι έχει συμβεί. Μπας και προχωρήσουμε λίγο, ρε παιδί μου, και συλλογίνουμε κανονική, εννοώ ως χώρα. Αυτή είναι η επιδίωξη.
1: Εγώ είμαι της άποψης κάμερα σε κάθε στενό, σε κάθε σοκάκι, γιατί υπάρχει και νιώθεις περισσότερη ασφάλεια κατά αυτόν τον τρόπο και μπορείς να αποδείξεις πιο εύκολα αν γίνει κάτι, να μπορείς να πιάσεις το δράστη και οτιδήποτε. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό για τα προσωπικά δεδομένα.

0: λέω για τη συναυλή του σπιτιού σου να είναι η κάμερα, έτσι.
1: Όχι, αλλά. Λοιπόν. Με οτιδήποτε αριστερό δεν ασχολούμαι, σενιόρ Παγάνη. Α, εντάξει, πέρα μου. Έλα. Καλή μέρα. Αυτή λέει είναι μόνο για να γελάσει. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας. Κάνετε λάθος. Είστε στη λογική που έλεγα νωρίτερα για κάποιους υπουργούς που ξεχωρίζουν κόσμο σε κακομοίριδες και συνοικοκυρέους. Εγώ δεν ξεχωρίζω κανέναν. Εγώ θεωρώ ότι στην Ελλάδα είμαστε ένα ενιαίο σύνολο. Κοινωνικό, εθνικό, ενιαίο σύνολο. Δεν αφαιρώ. Ξέρετε, η δύναμη δεν βρίσκεται στην αφαίρεση, βρίσκεται στην πρόσθεση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο. Λέει ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα. Δίκιο έχεις, λέει, όμως και εσείς δημοσιογράφοι απέναντι σε όλους τους πολιτικούς χώρους να είσαστε αντικειμενικοί. Και τα δυστυχώς που λέτε, με την άδεια κάποιων χώρων, δεν τα λέτε για τους αντίστοιχους από την άλλη πλευρά. Εγώ, ή η Κασιανή, είστε βέβαιος ή ο Real FM? Δεν είμαι βέβαιος ότι μας ακούτε συχνά. Δεν είμαι βέβαιος. Αν αναφέρεστε στους ακροδεξιούς, εδώ βαράμε καμπανάκι πολύ πριν να αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης. Όχι τώρα που αποφυλακίστηκε. Αφήστε τη Real News. Καλά, δεν είστε υποχρεωμένος να διαβάζετε. Αλλά οριζόντια πηγαίνουμε εδώ. Οτιδήποτε απεχθάνεται τη δημοκρατία, αυτή τη δημοκρατία που έχουμε, με τις παθογένειές της, με τα προβλήματά της, με όλα τα ζητήματα, οτιδήποτε εννοώ σχηματισμός κομματικός ή οτιδήποτε, οποιοσδήποτε άλλο σχηματισμός επιβουλεύεται ή θα χρησιμοποιήσει τη δημοκρατία για να την καταλύσει, εμείς εδώ είμαστε απέναντι. Όχι τώρα. Από τότε που λειτουργεί ο Real FM, αυτή είναι η στάση που τηρεί. Συνεπής, συνεπέστατη.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν τις 7, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στο Σωτήρη Τριφυλέρα. Γεια σου, Σωτήρη Τριφυλέρα. Δεν είναι, λέει, όλα τα δάχτυλα ίδια, όμως υπάρχουν συναδελφοί σας που δεν είναι για σεβασμό για τη δουλειά που κάνουν. Μιλάνε μόνο για την πλευρά, τη μία πλευρά. Οπότε σεβασμός μόνο στο κομμάτι του ανθρώπινου. Σωτήρη μου, εντάξει. Εγώ δεν σου λέω ότι είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τους πάντες που ακούς. Ένα πράγμα είναι αυτό. Ένα άλλο πράγμα είναι να μην ζητάς να τους καθαρίσεις σε οποιοδήποτε. Όταν λέω να τους καθαρίσεις, να το εξηγήσω, να τους εξαφανίσεις ηθικά, να τους κάνεις επιθέσεις στην προσωπική τους ταυτότητα. Στη δημοκρατία να έχεις όλες τις φωνές. Τέλεια. Αυτές οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να λες ότι έχω δημοκρατία και τι είναι θωρακισμένη δημοκρατία. Πριν πάμε στις εφημερίδες, κάτι κοιτάγαμε έξω. Τι κοιτάγαμε?
1: Την Εθνική. Τι ωραίο που ήταν το γκολ.
0: Ναι.
1: Τι απίθανο.
0: Μια διάσταση συγκεκριμένη. Την αγαπημένη μας Bild.
1: Α, την εφημερίδα. Την Bild.
0: Η γερμανική την Bild, η οποία μας προετοίμαζε για τα μνημόνια τότε με δημοσιεύματα τύπου όλοι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Οι Έλληνες δουλεύουν. Η Ευρώπη δουλεύει, οι Έλληνες κάθονται και πληρώνονται. Αυτά τα ωραία τα δημοσιεύματα. Πηγαίνανε, ήταν ένας πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς νεαρός, εν πάση περιπτώσει. Ο οποίος παρακολούσε. Α, τον Αλέξανδρο τον Κόντι, να το πω. Ο Αλέξανδρος είχε. Με Γερμανία είχε κάνει πολλές επιτυχίες και ερευνητικές επιστολές για την υπόθεση Τσοχαντζόπουλου, για τις Μίζες κτλ. Είχε κάνει ταξίδια και τον πλησίασε. Αυτός του λέει: απάμε, του λέει. Ήρθα στην Ελλάδα να κάνω, λέει, ρεπορτάζ για τον τρόπο ζωής σας και έχω κανονίσει Σάββατο βράδυ να πάμε μπουζούκια σε ένα σχήμα. Δεν έχει σημασία τώρα ποιο, εγώ θυμάμαι. Αυτός δηλαδή θα πήγαινε να κάνει για τη ζωή των Ελλήνων ρεπορτάζ στα μπουζούκια
1: το Σάββατο βράδυ.
0: Ναι. Για να έχει και φωτογραφίες και τα λοιπά και ένα αναλυτικό δισέλιδο για το πώς περνάνε οι Έλληνες. Λες και ο μέσος Έλληνας πήγαινε στα μπουζούκια το Σάββατο βράδυ την εποχή εκείνη. Τόσο αντικειμενική. Ξαναχτυπάει τώρα η Bild μετά την ήττα της αγαπημένης των Γερμανών της ποδοσφαιρικής ομάδας εθνικής, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως
1: ποδοσφαιρικό νάνο.
0: Ποδοσφαιρικό νάνο. Επειδή κάποιοι από αυτούς είναι και, από ό,τι ακούω, διαβασμένοι και έχουν και μια λατρεία για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, να τους απαντήσω, γιατί καλό είναι αυτά που υποτίθεται ότι λατρεύουν να τα επικαλούνται κιόλας και στην πράξη. Αλαζονία σου τις εκφεύγει δίκην, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Και σε σύγχρονα ελληνικά, κανείς δεν ξεφεύγει από την τιμωρία της αλαζονίας.
1: Προς πολλές κατευθύνσεις πάει αυτό. Όχι μόνο προς τη Γερμανία, που το καταλαβαίνω,
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Πώς κατάφερε η ομάδα Αλήθεια Νέα Δημοκρατία να πάρει εκπομπή στο ραδιόφωνο ούτε που το καταλάβαμε? Τι λες, ρε μεγάλε? Σοπά, ρε μεγάλε. Εσύ δεν ακούς δηλαδή αυτά που λέμε εμείς? Σου φαίνεται ότι είμαστε η ομάδα Αλήθεια? Για ποιον να φωνάξουμε υπέρ να μας πεις ότι είμαστε αντικειμενικοί? Στείλε μας ένα μήνυμα να μας πεις. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου, να φωνάξουμε το όνομά του, να μας ακούς μετά εικονοποιημένος, ευχαριστημένος. Ή αν θες, μπορούμε να συζητάμε για παράδειγμα εδώ πέρα με την Κασιανή. Για τους πολιτικούς και πώς εμφανίστηκαν με τα μαγιό τους, για να θεωρήσω ότι είμαστε ποιοτικοί δημοσιογράφοι. Πάμε εφημερίδες.
1: Πάμε, για πάμε.
0: Κίνα.
1: Από την εφημερίδα το Μανιφέστο, από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική, έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίας και στα θαυματουργά γιατρικά. Όταν τα νέα έγραφαν για το τεστ σε βαριά ασθενή με το αντικαρκυνικό νερό, η αθλητική ηχό ότι οι παίκτες της ΑΕΚ πιαν από το νερό και οι τυχάρπαστοι ειδικοί που βυσοδομούσαν για παράνομα φορτία και χαμένα βαγόνια στα Τέμπη. Επίσης από την εφημερίδα Μανιφέστο, σφίγγει ο κλοιός των αποκαλύψεων, συγγεί ηχθείως από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα.
0: Περνάω στην εφημερίδα Κόντρα. Τίτλος: Νοικοκύρδες και κακομύριδες. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρης σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα, Κασιανή και εμείς. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Σε νοικοκύριδες και κακομύριδες διαχωρίζει η κυβέρνηση τους πολίτες μέσα από ένα πρωτοφανές καθεστωτικό κρεσέτζο αλαζονίας, όπως εκφράστηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Συνεχίζω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα. Σως για το 80% των κτηρίων στην πλάκα. Άμεσους ελέγχους ζητούν ειδικοί, με φωτογραφία βεβαίως. από το κτίριο το οποίο πραγματικά ισοπεδώθηκε εκεί στην πλάκα με τους 6 νεκρούς.
1: Από την εφημερίδα Απογευματινή, πρωτοσέλιδο το θέμα που είπες πριν από λίγο, κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην πλάκα, τα σενάρια γύρω από την καταστροφή στη λύση κράτους, πιθανές κατεδαφίσεις γειτονικών κτισμάτων, επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Επίσης από την εφημερίδα Απογευματινή, τριμέτωπη η εκστρατεία στη μάχη της Κάλπης, κόστος ζωής, ενεργειακό και ελληνοτουρκικά, οι προτεραιότητες Μητσοτάκη στο δρόμο προς τις εκλογές.
0: Περνάω στον ελεύθερο τύπο. Τίτλος: τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, το δεύτερο εξάμεινο του 2027, η διεξαγωγή των εξετάσεων, ο δικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Και δίπλα ακριβώς 25 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Και πρόλαβε ο ελεύθερος τύπος και την ιστορική νίκη της Ελλάδας κατά της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο. Ιστορικό διπλό για την Ελλάδα, σημειώνει η Εθνική.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
4: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγόνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
7: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Real FM Η ώρα είναι 7.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ιωνία μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε καφέ με ναργιλέδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την εκένωση του καταστήματος και των υπερκείμενων διαμερισμάτων. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Περισσότερα στο enikos.gr. Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 στο Augsburg για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες της στον Όμιλο και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος του Εγάλεο έως τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις εντοπίζονται στα Σεπόλια, κοντά στα Κτέλ και στο ύψος του Περιστερίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου χωρίς τελικό πόρισμα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημένοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, ενώ επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το μόνο πλαίσιο επίλυσης διαφορών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για ενδεχόμενη επανάληψη του πολέμου που θα θυμίζει αποκάλυψη, ωστόσο διατηρεί ανοιχτή τη διπλωματική οδό.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάζα Βεζένκοφ, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 25 πόντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Αλεξανδρούπολη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλή εβδομάδα να έχετε. Πιο δροσερά θα είμαστε, να ξέρετε, σήμερα από τις προηγούμενες ημέρες.
1: Καλύτερος καιρός όμως. Δεν θα έχουμε τις βροχές του Σαββατοκύριακου.
0: Ναι. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και στον Πάνο. Καλημέρα. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνει τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο φυσικό αέριο ελλάντο.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Το νερό είναι απαραίτητο στη ζωή, στην ταράτσα όμως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ, μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, νέα πρόταση εταιρικής διαμονής στον Πειραιά, στην καρδιά του Πειραιά, το ZOUS Piraeus Grand φέρνει μια νέα προσέγγιση στην εταιρική διαμονή. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα για στελέχη και επαγγελματίες με χώρο εργασίας, γυμναστήριο, θερμαινόμενη rooftop πισίνα και το Master Rooftop Bar Restaurant. Μια ολοκληρωμένη βάση για business days μόλις 250 μέτρα από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, έχουμε διακόψει τις εφημερίδες και το κάνουμε για καλό λόγο, για να μην καθυστερήσουμε την κουβέντα που θα ανοίξουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο των πρακτηριούχων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Καυσίμων, αλλά έναν πολύ έμπειρο πρακτηριούχο, από τον οποίο ζητήσαμε ένα σχόλιο και μια κουβέντα να κάνουμε στα γρήγορα και σήμερα αλλά και αύριο για το που πάει η βενζίνη.
1: Το ράλι αυτό στις τιμές των καυσίμων.
0: Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Βραχάκη και κύριε Παγάνη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έλα ρώτα Κασιανή.
1: Χθες προσωπικά έβαλα βενζίνη με 2,17. Αλλά στα περισσότερα πρατήρια είναι εκεί γύρω στο 2,20 και είναι και η μέση τιμή, η πανελλαδική αυτή στο 2,20 η τιμή της βενζίνης. Το ίδιο υψηλά είναι και το πετρέλαιο κίνησης. Σε ένα μήνα από τώρα θα ξεκινήσει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις τις περιμένουμε την Τετάρτη. Τι μπορεί, πώς μπορούν να βοηθήσουν, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε την τιμή μειωμένη με την επιδότηση.
2: Τη Δετάρτη, κυρία Βραχά και κύριε Παγάνη, θα δούμε τις μειώσεις, αν θέλετε τις επιδοτήσεις, δεν ξέρω τι μορφή θα έχουν και σε ποιο ύψος θα είναι όσο αφορά για τις βενζίνες, αν δοθεί στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Για το δε πετρέλαιο θέρμανση θα το δούμε στις 14 του μηνός και βέβαια θεωρώ ότι η κυβέρνηση περιμένει να φτάσει στις 14 του μηνός, γιατί μην ξεχνάτε ότι στις 15 αρχίζει η διανομή του πετρέλαιου θέρμανσης, για να δει πού θα έχει φτάσει η διεθνή τιμή, μάλλον πού θα έχει φτάσει η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, γιατί τελικά ερχόμαστε και συγκρίνουμε τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου με το δηλισμένο προϊόν. Εν καιρό πολέμου τώρα δυστυχώς δεν συνάδει το ένα με το άλλο, δηλαδή δεν είναι ακόλουθα τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο με τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Βλέπουμε να αυξάνονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και να μην αυξάνονται.
1: Είναι αυτή τη στιγμή με το άνοιγμα των αγορών στα 106,84 το Brent.
2: Από το 104,5 που έκλεισε το Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν, την Παρασκευή αν θέλετε, γιατί το Σάββατο ήταν μετακίνητο, την Παρασκευή έκλεισε τα 104,5 από τα 108 που είχε φτάσει το πρωί και αυτή τη στιγμή έχει την ανωδική του πορεία. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν περιμένουμε αυξήσεις, μειώσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε μόνο αυξήσεις δυστυχώς και με όσα ακούγονται και βλέπουμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.
0: Χτες κοιτούσα, κύριε Ασμάτογλου, και διορθώσαμε να κάνω λάθος, στην Αθήνα σε μια βόλτα στο κέντρο και στον Πειραιά 2,138-2,139 κατά μέσο όρο. Σωστά ή λάθος? Η αμόλυβδη.
2: Ναι, υπάρχουν για τέτοιες τιμές. Βέβαια θεωρώ ότι σαν τιμή είναι αρκετά χαμηλά το 2. Εντάξει, είναι καλή, είναι χαμηλά. Γι' αυτό και βγάζουμε μία τιμή στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Επειδή βρίσκονται τα μεγάλα αστικά κέντρα στα 2,15 εκεί περίπου 2,17, ενώ η περιφέρεια βρίσκεται στα 2,28-2,30. Δεν μιλάμε για την νησιωτική Ελλάδα ή απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας.
1: Είδαμε εκεί και 2,60 κύριε Ασμάτο.
2: Ναι, βεβαίως υπάρχουν και στα Κυκλαδονήσια, υπάρχουν πολύ ψηλές τιμές. Έχουν φτάσει, είχαμε από ακροατή που είχε δει στην Σαντορίνη 2,70. Εντάξει, η νησιωτική Ελλάδα δυστυχώς επιβαρύνεται, έτσι, επιβαρύνεται με τις θαλάσσιες μεταφορές. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται, πιστεύω, να υποχωρήσει, γιατί δεν βλέπουμε τέλος στην Μέση Ανατολή. Αν δεν μπει τέλος, και να σας πω και κάτι, και τέλος να μπει, θα υπάρξει ένα πάθος τουλάχιστον τριμήνου για να μπορέσουν να αποκλιμακωθούν οι τιμές και να μειωθούν. Για να δούμε όφελος στη τσέπη μας, έτσι. Γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση είναι δυστυχώς, δεν είναι δραματική.
0: Πόσο έχει πέσει η κατανάλωση, έχετε εικόνα?
2: Αρκετά. Η κατανάλωση σε σχέση με τις περασμένες χρονιές του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον κατά
0: 20%. 20%.
2: Τουλάχιστον. Και αυτό το βλέπουμε, ξέρετε, εκεί που το βλέπουμε, κύριε Παγάνη. Το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Εκεί έχει περιορίσει ο κόσμος τις κινήσεις του. Δεν θέλω να πιστεύω ότι η χθεσινή ημέρα λόγω συννεφιάς και βροχής δεν ήταν αιτία εξόδου, αλλά και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν καλός ο καιρός, δεν βγήκε ο κόσμος, δεν κυκλοφόρησε. Τουλάχιστον να πάει προς τις αποστάσεις αυτές που κάνει μέχρι την παραλία κτλ. Πιστεύω ότι έχει περιορίσει αρκετά. Και βέβαια αυτό που ανησυχεί πολύ τους πολίτες είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, γιατί δυστυχώς ό,τι επιδοτήσεις και να δοθούν Δεν θα είναι πολύ δύσκολο να το αγοράσει. Και
1: μα το 1,10 το περσινό ήταν ήδη αυξημένο. Αν πάμε στο 1,70 ή στο 1,40 θα σας πω εγώ, ή στο 1,50.
2: 1,80
1: έκλεισε.
2: Έκλεισε τον τέλος του Απριλίου, ναι. Και 1,75 να ξεκινήσει τώρα. Έτσι, είναι πάρα πολύ ψηλή η τιμή, δεν είναι μικρή. Δύσκολα το αγοράζει ο άλλος.
0: Ναι.
2: Δύσκολα.
1: Κύριε Σματόβλου.
0: Θα είναι πολύ δύσκολο ο χειμώνας, πάρα πολύ δύσκολο.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ειδικότερα η Βόρεια Ελλάδα, εδώ βλέπουμε χιόνια πέσανε ήδη από τώρα. Δηλαδή αυτός ο κόσμος τι θα κάνει. Είναι ένα καταναλωτικό αγαθό το οποίο πρέπει να το έχουν μέσα στο σπίτι ο άλλος για να μπορέσει να ζητάει, αλλιώς πώς μπορεί να ζήσει.
1: Αύριο έχετε νέες τιμές.
2: Αύριο θα βγουν οι νέες διελισμένες τιμές, μπορούμε να τα πούμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, αλλά από τις τιμές ας πούμε βλέπω θα υπάρχουν αυξήσεις, γιατί δεν νομίζω έτσι όπως πάει να
1: δούμε αποκλιμάκωση.
2: Δεν νομίζω να δούμε μειώσεις.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα.
2: Μπορούμε να τα πούμε αύριο την ίδια ώρα το πρωί, να δούμε τις νέες τιμές διελισμένες και να δούμε και τι προβλέψεις μπορεί να έχουμε σε βάθος εβδομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ασματογλου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σου λέει ο άνθρωπος ότι η επιδότηση για να δώσει το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα γίνει προσιτό για τους πολίτες.
0: Πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάρα πολύ. Ο φίλος ο Πάνος, συνεχίζω λίγο με τα μηνύματα, λέει για να γίνουμε σύγχρονη χώρα πρέπει να ξεριζώσουμε από μέσα μας το Ραγιά και το Ρουφιάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Ελπίδα, καλημέρα Ελπίδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σου ευχόμαστε. Αγαπητέ, γεια σου αγαπητέ, καλή
1: σου,
0: εβδομάδα,
1: φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Φίλε.
0: Ο Γιώργος λέει 90.000 κόσμου στην Αναβίση. Λέει, άμα πεις λύση στην νεολαία αυτή να βγει στους δρόμους να διεκδικήσει το μέλλον της, πόσοι θα πάνε. Δεν το ξέρω Γιώργο μου.
1: Μπορώ να σου πω όμως πώς είναι αυτή την ώρα στους δρόμους. Γιατί γίνεται πανικό στην άνοδο του Κηφισού, από την λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος εκεί των κτέλ Κηφισού μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια ψηλά, πριν την έξοδο για τη λεωφόρο Αθηνών, είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην κάθοδο, ξεκινούν από τον κόμβο μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι το Εγάλεο. Το γνωστό σημείο στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά επηρεάζονται και η περιφερειακή Εγάλεο και η άνοδος της Χιστού. Και στην Αττική οδό στις εξόδους, στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει αυτή την ώρα καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας, από την άνοδο της Συγκρού, από τον Νέο Κόσμο, ανεβαίνει Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας.
0: Έλα, ξεκινήσαμε δηλαδή.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Ωραία, θα περάσουμε. Η φίλη μου η Εύα. Καλημέρα, αρέσει η Εύα, η οποία λέει κάτι το οποίο δεν μπορώ να διαβάσω, το άλλο όμως μπορώ να διαβάσω. Με χαρακτηρίζει ταγάρι. Προφανώς η Εύα είναι Αθηναία και ευγενής. Υποθέτω ότι έρχεται από το παρελθόν αυτής εδώ της ένδοξης χώρας και του λαού. Χαίρομαι για σένα, Εύα. Όπως επίσης και ο Κωστάκης, ο οποίος τα έχει με τη Δύση και με την Αθήνα και, με το... και μου θυμίζει μία αγγελιογραφία που πρόσφατα διάβασα του Αρκά, ο οποίος έγραφε, σημείωνε, καταδικάζουμε τη Δύση με κινητό δυτικής τεχνολογίας σε δυτική πλατφόρμα και υπό την προστασία των δυτικών δικαιωμάτων.
1: Πολύ όμορφο. Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας, τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα κύριε Θεοδόση.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Πιστεύω να σε κάνα ταγάρι και εσύ που γράφει εδώ η Εύα, που λέει ότι είμαι ταγάρι, εμένα με πιάσε. Ότι είμαι.
3: Εγώ ταγάρι είμαι.
0: Α, είσαι και εσύ.
3: Εγώ δεν είμαι.
0: Ρε εσύ Εύα.
3: Εγώ είμαι πατρινό.
0: Με ένα μπάρο δύο τριγώνια, έπιασε και τον Πάνου. Α, και εσύ, τρία. Εύστοχη Εύα, εύστοχη.
3: Δεν λοιπόν, είχα την τύχη να γεννηθώ στην.
0: Γιατί ρε Θεοδόση, γιατί.
3: Είχα την μεγαλύτερη τύχη να γεννηθώ στην Πάτρα.
0: Δεν ανήκει στην ευγένεια του πνεύματος που ανήκει η φίλη μας η Εύα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι νεότερα έχουμε με αυτή την υπόθεση, εσύ Θεοδόση, στην πλάκα.
3: Στην πλάκα.
0: Έξι νεκροί.
3: Βεβαίως. Έξι νεκροί. Ένα ζευγάρι. Το οποίο είχε παντρευτεί πριν από 11 χρόνια. Η γυναίκα, κάτοικος της πλάκας, είχε γνωρίσει τον Βρετανό σύζυγό της και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην πλάκα. Στο ισόγειο δύο ζευγάρια από την Αμερική. Οι γυναίκες με καταγωγή από την Αλβανία, με υπηκότητα όμως αμερικάνικη. Η μία γυναίκα έγκυος, στον τρίτο μήνα. Όλοι νεκροί.
0: Ωραία, παιδί μου.
3: κατέρευσε όλο αυτό. Η έκρηξη της σφοδρή. Όλα δείχνουν φυσικό αέριο. Και αυτό το λέω γιατί. Οι ερευνητές τώρα του πυροσβεστικού σώματος ακολούθησαν τις ολινώσεις, γιατί πήραν τα σχέδια από την, από την αρμόδια εταιρεία που είχαν κατατεθεί για την εγκατάσταση. Για να δουν από πού περνάνε οι αγωγοί. Τους βρήκανε. Καταλήγουν στο δεύτερο όροφο. Στο δεύτερο όροφο θα έπρεπε να υπάρχει και ένα, ένα μπόιλερ ή ένας μικρός ατομικός λέβητας.
0: Μάλιστα.
3: Που βάζουν στα μπαλκόνια κάτι μεγάλα, κάτι πράσινα, άσπρα κουτιά που ενδεχομένως βλέπουν και οι ακροατές μας στα μπαλκόνια. Αυτοί είναι λέβητες, ατομικοί λέβητες φυσικού αερίου. Αυτό δεν έχει βρεθεί. Φαίνεται να έχει εξαλειωθεί από την έκρηξη. Οι σωληνώσεις είναι παλιές. Τις βλέπουν οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος. Ενεθέτω χρόνο και όταν ολοκληρωθεί η αυτοψία στον χώρο θα κληθεί ο εγκαταστάτης, ο οποίος έχει καταθέσει και τα σχέδια στην επιχείρηση του φυσικού αερίου για την παροχή. Το τι σχέδια έχουν γίνει. Επίσης, θεωρείται βέβαια ότι έχει υπάρξει διαρροή.
0: Ναι.
3: Διαρροή η οποία συσσόρευε το αέριο στο χώρο του διαμερίσματος στο δεύτερο όροφο και λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, όταν η γυναίκα πήγε στο μπάνιο και άναψε το φως, από το σπινθήρα προκλήθηκε η έκρηξη. Το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτά τα συστήματα συνήθως έχουν βαλβίδες, παύλα, ανιχνευτές διαρροής αερίου. Λειτουργήσε η βαλβίδα, παύλα, ανιχνευτής αερίου. Υπήρχε.
0: Αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Υπήρχε.
1: Ήταν συνδεδεμένη με το κουμπί ασφαλείας.
3: Ναι. Το ζητούμενο, ακριβώς.
0: Ναι. Γιατί αυτά έχουν προϋποθέσεις, έτσι. Δηλαδή,
3: βεβαίως.
0: Δεν μπορεί να τα βάλεις.
3: Πρέπει να τηρούνται στο φυσικό αέριο, πρέπει να τηρούνται ευλαβικά οι όροι της ασφάλειας. Ευλαβικά όμως. Με θρησκευτική ευλάβεια. Έχουν τηρηθεί με θρησκευτική ευλάβεια. Αυτό θα το δούμε συνέχεια άμα την ολοκλήρωση των ερευνών.
1: Θα δώσει πάνω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Θεοδόση.

0: Πάμε να τελειώσουμε τη βόλτα στα περίπτερα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Από την εφημερίδα Τα Νέα, βαρέα και ανθυγίνα, νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Επίσης, από το πρωτοσέλιδο των Νέων, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων, μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της Νομικής Αθηνών, Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν Τα Νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειες του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τίτλος: οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκίλφοιλ. Άλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, φέρεται ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ηλίε Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων, της πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Ο Μητσοτάκης, που κάνει στο παρασκήνιο τον διαιτητή συμφερόντων για να κρατηθεί στην εξουσία, πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ποιον είναι δέσμιος και γιατί οι ΗΠΑ λένε ότι μπορούν να ρίξουν την κυβέρνησή του. Ποιος ο ρόλος του Ελληνοαμερικανού Χρήστου Μαραφάτσου, που είναι δίπλα της σε όλες τις επαφές της. Τι κρύβει, γιατί σιωπά ο Υπουργός Ενέργειας, ρωτάει η εφημερίδα Δημοκρατία στο βασικό της θέμα στην πρώτη σελίδα.

0: Από την εφημερίδα Εστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η πολιτική της Φουστανέλλας εγκαταλείπεται από τον κύριο Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εντάσσουν στη Γαλάδα για πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα. Επίσης από την εφημερίδα Εστία, από τους αξιολείπητους της Χίλαρη Κλίντον στους κακομύριδες του Χάρη Θεοχάρη.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα εδώ πέρα. Έχω και τα μηνύματά σας. Mm-hmm. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Περίμενε, που είναι ο Λεωνάρδος. Έλα.
0: Ο φίλος μου ο Λεωνάρδος.
1: Κόλλησε.
0: Λέει την καλημέρα του.
1: Ναι.
0: Και κόλλησε το μανατοτέχνη.
1: Και εσένα κόλλησε.
0: Τι έγινε, βρε Λεωνάρδε, τι έχεις βάλει μέσα στο μήνυμα. Ιό και δεν ανοίγει. Α, ορίστε να το. Ενδιαφέρουν έχουν τα μηνύματα των ακροατών στην εκπομπή σας κάθε μέρα. Μπράβο, Γιώργο, που τα διαβάζεις όλα, ακόμα και αν ξεκινούν με χώσιμο και όχι με καλημέρα. Λοιπόν, πριν στην προηγούμενη ώρα έκανες μια αναφορά στην κυρία Κρήτα που έκανε την πρόταση η ΕΣΥΑ να καλέσει τα μέσα ενημέρωσης να απαγορεύσουν το Βήμα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Στο κόντρα το είπε, να την ακούσουμε.
2: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια.
1: Έξαλλη κυρία Κρήτα. Εγώ χαίρομαι που μας περασπίζετε. Άλλωστε είναι και δημοσιογράφος, έτσι δεν είναι μόνο πολιτικός. Και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα έχει αντιδράσει και αυτή και η συντροφή της όταν ο Παύλος Πολάκης περιέγραφε μια προσβολή που είχε υποστεί από κάποιον συναδελφό μας, τον οποίο έπρεπε να τον βάλει 3 μέτρα μέσα στη γη. Ή όταν, ας πούμε, εγχωρώ βρίζανε δημοσιογράφους οι οποίοι γράφαν ή αρθογραφούσαν κατά συγκεκριμένης κυβέρνησης. Ή όταν ένας δημοσιογράφος γινόταν τραγούδι, να τον βάζανε σε ένα σάκο. Υποθέτω ότι και εκεί εξελίτανε. Δεν ήτανε.
0: Ότι έχουμε ξεφύγει από όλες τις απόψεις, και δημοσιογράφους πολιτικούς και πολιτικοί προς δημοσιογράφους. Αλλά το να λες εσύ δεν πρέπει να ξαναμιλήσεις, εμένα μου ακούγεται πολύ προβληματικό. Γιατί και εμένα δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα.
1: Είπα, στην έναρξη της εκπομπής. Ατυχέστατη, κατά την άποψή μου, η φράση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Λευτερόγλου. Γιατί αυτή είναι η συζήτηση για το. Προφανώς έχει πάρει μπάφο, μήπως έχει πάρει μπάφο, τι του είπε. Ατυχέστατη. Αλλά υπάρχει όμως και η επιλεκτική αντίδραση. Γιατί επιλέγεις να αντιδράσεις εκεί που γουστάρεις? Δεν σε πειράζουν οι άλλες υποθέσεις? Οι άλλες επιθέσεις δεν σε πειράζουν? Ή εκεί δεν είναι λεκτική βία? Εκεί τι είναι? Λεκτική διεκδίκηση ή αγώνας? Όταν αντιδράς, θα αντιδράς σε όλες τις υποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση χάνεις την αξιοπιστία σου. Ή σε διαφορετική περίπτωση λες εγώ αντιδρώ ως κομματικός στέλεχος. Ή αν είσαι πολίτης, αντιδρώ διότι αυτό...
3: Energy 94,2.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
10: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
11: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
10: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
11: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
10: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
10: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
10: Τηλέφωνο 26410-27-137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
12: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμός στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ. Μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του καταστήματος και διαμερισμάτων. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Περισσότερα στο real.gr. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε τη Γερμανία επικρατώντας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην πλάκα για να δώσουν γεννητικό υλικό. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στην Ουκρανία.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και τους 20 στην Κοζάνη.
16: Φιμπραν. Γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σερεθέρμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σερεθέρμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία στο ύψος του Περιστερίου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Σκαραμαγκά έως το Χαϊδάρι, καθώς και στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις καταγράφονται κατά τόπου στην Κηφισία, στη Μεσογείο και τη Βουλιαγμένη στο ύψος της Ηλιούπολης και στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία.

0: Καλημέρα σας. Έλα σιγά σιγά να βγαίνουμε στον δρόμο. Μπουφανάκι να πάρετε, παιδιά. Μπουφανάκι να πάρετε. Αυτό πώς τα λένε αυτό που φοράω, το αμάνικο, ρε εσύ.
1: Αμάνικο.
0: Αμάνικο. Ή
1: αμάνικο. Αμάνικο.
0: Αμάνικο. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον για πολύ λίγο. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σε ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριολάντος.gr.
1: Η τεχνολογία για τη μόνωση ταρέτσας ανέβηκε επίπεδο. Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Με νέα τεχνολογία σιλενικών ρητινών για στεγανοποίηση ταρέτσας νέας γενιάς. Μονώνεις και τελειώνεις. Έχει μπει σαν σύφουνας ο Παναγιώτης Βολάνιος μέσα στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Να μας πει τι γίνεται στους δρόμους. Να δεν ξέρω, τον βλέπω λίγο ανήσυχο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
2: Αθόρυβα, ταπεινά, να πούμε για την κίνηση.
1: Είσαι ταπεινό, ωραίος, αγόρι. Ωραίος. Εντάξει, εντάξει. Για πες.
2: Με το εμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και ανατμήματα η Βασιλής Σοφίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Λεωφόρο Αλίμου. Αττική οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Είπες Κηφισό, έτσι.
2: Εννοείται, γιατί είναι
0: ματωμένος, κατακόκκινος ο Κηφισός, όπως είπε ο Παναγιώτης, και στα δύο ρεύματα, παρακαλώ πολύ.
1: Δημοκρατίας και φυλής σε καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα για την κάθοδο, αν θέλετε να κατέβετε τον Κηφισό. Για την άνοδο τώρα θα σας πρότεινα Λένορμαν και μετά Πατησίων, αλλά είναι η Μάρνη σε πολύ άσχημη κατάσταση, ναι, είναι πολύ, ναι, μπλοκαρισμένη, ναι, οπότε δεν θα σας το πρότεινα. Βέβαια από την ουρά αυτή την ώρα του Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα ίσως να είναι και καλύτερα.
0: Ναι, πιάνει από λεωφόρο Αθηνών η άνοδος με μποτιλιάρισμα, θα πάτε έτσι μέχρι περίπου 400 μέτρα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Υπολογίστε το χρόνο, παρακαλώ πάρα πολύ. Όσοι είναι να κινηθείτε από Πειραιά προς τα βόρεια προάστια και αντιστοίχως και εσείς που κινήσετε από βόρεια προάστια προς Πειραιά, επίσης ο χρόνος κάπου τόσο θα είναι, γιατί ξεκινάνε τα προβλήματα του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Κύριε Παναγιώτη, για πες.
1: Έχεις στην Ποσειδώνος μήπως κάποιο τροχαίο? Είπες για τροχαίο στην Ποσειδώνος, γιατί τη βλέπω πολύ άσχημα.
2: Ακόμη δεν μας έχουν απαντήσει, δεν μας έχουν δώσει κάτι, αλλά γιατί και εγώ αυτό προβλέπω.
1: Ότι κάτι έχει γίνει εκεί, γιατί για αυτή την ώρα είναι πολύ περίεργο.
2: Είναι το μοναδικό σημείο της Ποσειδώνος που πιάνει τόσο κίνηση, οπότε υποθετικά, ναι, κάτι έχει συμβεί.
0: Και με την ενημέρωση αναλεπτό γίνεται χειρότερο. Γίνεται κατακόκκινο περισσότερο.
1: Αποφύγετε λοιπόν αυτή την ώρα την Ποσειδώνος προς Γλυφάδα, μετά την Μαρίνα Φλίσβου και μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου. Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
2: Εννοείται.
1: Εσύ έχεις μήπως πίνεις το βράδυ? Έχεις πει ποτέ και να οδηγήσεις? Όχι, φαντάζομαι είσαι νομοταγής.
0: Αποκλείται νομοταγής ο Παναγιώτης.
1: Είσαι νομοταγής πολίτης.
2: Νομοταγής, νομοταγής.
1: Δεν ξέρεις κανένα φίλος που να έχει πάρει το νόου πολλής? Το ξέρεις το νόου πολλής?
2: Δεν το ξέρω.
1: Ευτυχώς που δεν το ξέρεις. Είναι ένα ρόφημα πρωτεϊνικό που το πουλάγε ένας τύπος 56χρονος στο TikTok και ισχυρίζονταν ότι, πώς το λένε, δεν ιχνεύει το αλκο τεστ μετά ότι είσαι πιωμένος.
2: Ψαγμένη επένδυση δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, αλλά τον ψάξανε καλά και την ελληνική αστυνομία και τον εντοπίσανε.
1: Μετά είχε ένα yes πολύς, with πολύς, όχι no πολύς.
2: Έπιανε όμως σαν ουσία δηλαδή.
0: Ωραία,
2: στον
0: ψαγμένη
2: οργανισμό.
0: Επένδυση τη βρήκανε. Πώς? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχουμε, ξέρεις κάποιον με το έχεις να το έχει πηγαίνει? Γιατί εγώ δεν το κατανάλωσα.
2: Όχι, πρώτη φορά το άκουσα, αλλά ναι, μου έκανε θετική εντύπωση.
1: Το σλόγγαν, ξέρετε, ναι, ποιο ήταν, παιδιά? Έχεις πιει ξίδια και θες να μην σε πιάσουν? No, πολύς ρόφημα.
2: Καλά, σε προσεγγίζει σίγουρα σαν σλόγγαν.
0: Τον προσέγγιζε και η ελληνική αστυνομία. Και τώρα του τα εξηγεί από κοντά.
2: Ναι. Ναι. Δεν έχει βρεθεί ακόμη το αντίδοτο για όταν πίνεις και οδηγάς. Εμείς δεν το κάνουμε.
0: Εννοείς δεν έχει βρεθεί το αντίδοτο στην ανοησία? Δηλαδή να πίνεις και να οδηγάς. Ναι, δεν έχει βρεθεί, όχι. νομίζω ότι η ανοησία είναι ανίκητη και σε αυτό το επίπεδο.
2: Σε αυτό το τομέα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr, φυσικοαερίολάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά. 9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση, ο οποίος μας ακούει από την Ιαπωνία. Λέει: ακούμε ενδιαφέροντες τιμές των καυσίμων και μου προκαλεί απορία. Πώς γίνεται εδώ στην Ιαπωνία να είναι το λίτρο η απλή 80 περίπου λεπτά? Τον άλλο μήνα θα είμαι στην Ελλάδα. Ελπίζω να πέσει η τιμή μέχρι τότε. Καλή συνέχεια, Θανάση μου. Το θεωρώ απίθανο. Άκουσες και τον κύριο Ασμάτογλου. Ακόμα κι αν αυτό που λέει, δηλαδή το έχουν πει και άλλοι ειδικοί, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι πάμε σε ένα καλό σενάριο με εκεχηρία που θα ανακοινωθεί άμεσα, 2, 3, ίσως και 4 με 5 μήνες θα χρειαστούν για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου.
1: Και λες και λίγο, είναι το σενάριο το ευτυχές αυτό το τρίμηνο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βλέπουμε και να βγαίνει άκρη στη Μέση Ανατολή, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν. Επομένως, πάμε σε νέο γύρο συνομιλιών, αν υπάρξουν και αν δεν συνεχιστεί ο πόλεμος επαόριστον.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκ. Δεν του άρεσε καθόλου όσα άκουσε από την κυρία Κρήτα. Υπάρχουν άλλοι βέβαια, Νίκ, οι οποίοι συμφωνούν απολύτως. Όπως ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Γεια σου, ρε Τζίμι από το Ρότερνταμ, που μας ανακάλυψες εδώ στην πρωινή παρέα. Καλώς ήρθες, φίλε. Λοιπόν, τι λες εδώ. Μάλιστα, λέει ο φίλος ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Στην Ελλάδα, λέει, είτε πάρεις τρένο, είτε πας στο νοσοκομείο, είτε πας στη δουλειά, είτε πάρεις το αυτοκίνητο, είτε πάρεις τη μοτοσυκλέτα, δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις στο σπίτι ζωντανός. Το λες κράτος αυτό? Όχι, αδερφέ, δεν το λέω κράτος αυτό, αλλά έχουμε πει ότι είναι σκυτάλι ο αγώνας κατά των παθογενείων του κράτους. Δηλαδή, όλοι οφείλουν, ανεξάρτητα από το χρώμα, από την κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι επικεφαλείς ή όσοι είναι στις δημόσιες δομές και στις υπηρεσίες, να παραδίδουν λίγο καλύτερα τα πράγματα στον επόμενο από ό,τι τα παρέλαβαν. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε το πρόβλημα.
1: Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε την ατάκα αυτή του κυρίου Τσίπρα ή εμείς ή κανείς?
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Κουφονικολάκου είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Και θεωρώ ότι είναι και εξαιρετική στη δουλειά της.
1: Μίλησε λοιπόν στο Μέγκα και προσπάθησε να εξηγήσει πώς το είπε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Θες να την ακούσουμε?
0: Για πάμε να την ακούσουμε.
2: Δεν βλέπουμε το Πασόκ ως αντίπαλο και το έχει ξαναπεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το δίλημα που έθεσε, το έθεσε στην εξής βάση. Στη βάση του ότι υπήρχαν 3 χρόνια, ήταν στη διάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης. Κύριο
3: Καθελάκη έχρισε
2: διάθεση. Όπως ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδυναμωθεί, δεν αξιοποιήθηκε αυτό το κενό, δεν κέρδισε το χαμένο έδαφος ο κύριος Ανδρουλάκης. Και φαίνεται ότι δημοσκοπικά αυτό που παίρνει αυτή τη στιγμή τη σκυτάλη ως αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάς. Επομένως, αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μια δήλωση αλαζονίας, ήταν μια de facto κατάσταση. Γύρισε και είπε ότι χαίρομαι όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ. Δηλαδή αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
0: Ενδιαφέρουσα ανάλυση της κυρίας Κουφονικολάκου. Απλώς να σημειώσω σε αυτό εδώ το σημείο ότι όσοι από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης και από την πλευρά του Πασόκ βλέπουν ή προτείνουν συνεργασία ανάμεσα στα δύο κόμματα δυνητικά στο μέλλον ή προεκλογικά, μπορεί κάποιοι να έχουν στο μυαλό τους προεκλογικά να προτείνουν, ακυρώνονται από τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, γιατί είναι προφανές ότι δεν βλέπει συνεργασία Αλέξη Τσίπρας. Όπως, για να είμαι δίκαιος, δεν βλέπει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει: εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, το Πασόκ να είναι πρώτο, με μία ψήφο. Από την τοποθέτηση που έχουν οι δύο επικεφαλείς, ο Αλέξης Τσίπρας στην Ελληνική Αριστερή Παράταξη και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, ακυρώνουν αυτούς που λένε: παιδιά, μπορούμε να συμπορευτούμε.
1: Αφού τα στελέχη πιστεύουν ότι μπορούν να συνεργαστούν, βλέπουν κοινό τόπο με το απέναντι κόμμα.
0: Όταν ας πούμε τοποθετείται έτσι ο Αλέξης Τσίπρας, ποια μπορεί να είναι ας πούμε η σκέψη του κυρίου Σιακαντάρη, ο οποίος επιμένει να προτείνει συνεργασία? Όταν λέει ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι επικεφαλής, ή εμείς κανείς, δεν ακυρώνει την τοποθέτησή του.
1: Και ο κύριος Αυλονίτης επίσης επιμένει.
0: Από την πλευρά του Πασόκ.
1: Από την πλευρά του Πασόκ, μάλιστα. Πάντως είχε μια άποψη η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα Σαββατοκύριακο κατά του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν ήταν άποψη, αυτό ήταν κανονιοβολισμοί.
1: Η αλήθεια είναι ότι μίλησε σε πολύ έντονο ύφος κατά του πρώην πρωθυπουργού. Μίλησε στο Sky, να την ακούσουμε.
4: Μιας και με ρωτήσατε για τον Τσίπρα, είναι η γελιοποίηση αυτού του ανθρώπου, δεν έχει όριο. Αφού πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον, του μιλούσε ο Κλίντον και ήταν ένα γελίο θέαμα πρωθυπουργού. Έχει έναν υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με την διαίρεση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Αυτά για τους

0: εστιασόντες της άποψης ότι μπορούμε να περιμένουμε την επόμενη μέρα μια ευρεία κυβέρνηση, ας πούμε. Παράδειγμα με προοδευτικό πρόσημο. Εγώ αναρωτιέμαι.
1: Μπορεί να συνεργαστεί, ας πούμε, ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσίπρα ή κύριε Χρυσοκοπούλου με τον κύριο Τσίπρα.
0: Με βάση αυτά που ακούμε τώρα, μου φαίνεται απίθανο. Αν έρθει η ανάγκη την επόμενη μέρα των εκλογών, άγνωστο. Αλλά αν ακούς αυτά, θεωρείς ότι μπορεί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι?
1: Εμένα ρωτάς?
0: Όχι.
1: Αυτό γελιοποίησε τη χώρα, τη γελιότητά του δεν έχει όριο. Μπαμπάλιζε στον Κλίντον και μας έκανε ρεζίλ που δεν ήξερε αγγλικά.
0: Κανονία πολιτισμή.
1: Δεν ξέρω πώς μπορείς να συνεργαστείς μετά μαζί της. Δεν νομίζω ότι ο κ. Κωνσταντοπούλη θα το δέχονται ποτέ.
0: Υποθέτω πως ναι.
1: Να συνεργαστεί ξανά με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή με ευχάριστη ειδήσει. Ένα ρητό που το θυμάμαι πάντα στη ζωή μου και όταν με συμφέρει και κυρίως όταν δεν με συμφέρει. Το ενόπνευμα και η αλήθεια τσούζουν, αλλά κάνουν καλό.
1: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά. Real FM 97,8. Μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος για αυτή την ουρά που βλέπαμε προηγουμένως στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα στη λεωφόρο Αλίμου στην έξοδο για την Ποσειδώνος, το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή την ουρά. Μιλάμε για ουρά πολλών χιλιόμετρων. Από τη Μαρίνα Φλίσβου ξεκινούν οι καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι εκείνο το ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Οπότε αυτή την ώρα αποφύγετε με τον οποιονδήποτε τρόπο την Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι λεωφόρο Αλίμου.
18: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
17: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτή την ώρα ένα κινητοποιημένο όχημα μπόρεσε και δημιούργησε όλη αυτή την ουρά.
18: Και υποθέτω ότι στους εγκλωβισμένους, σε αυτούς που έχουν ακινητοποιηθεί, ποιος είναι και ο γερανός που θα το μεταφέρει μάλλον.
17: Πολύ πιθανό να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
18: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από Τυχείο. Καλημέρα λέει, καλή εβδομάδα. Στοιχείο για τους φοιτητές στα λεωφορεία είναι πανάκριβα, σαν να παίρνουν ταξί, το θέμα που το επαναφέρει συχνά σχεδόν καθημερινά ο φίλος ο Παναγιώτης.
17: Ρίση Τζίμι, όπως και οι άλλοι που είπε το Γιώργο Ταγάρη, αν νομίζεις ότι με τον αμελές βλάχα με προσβάλλεις, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Βρες κάτι άλλο, άμα θέλεις να με
18: τσιγκλάς. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ.
17: Ο Τζίμις σκέτο, λέει, δεν λέει Ρότερνταμ. Αλλά από το. Α, ναι, ναι, από το Ρότερνταμ.
18: Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Είναι γνωστό ότι είναι γαλαζέματος, παιδί μου αυτός.
17: Νομίζω ότι με προσβάλλουν, δεν προσβάλλω.
18: Είναι γνωστό ότι είναι γαλαζέματος.
17: Αν θες να μου την πεις, βρες κάτι άλλο.
18: Ναι. Λευτέρη μου, καλημέρα, καλημέρα. Ενστάσεις για όσα είπε η κυρία Κρήτα στο απόσπασμα που βάλαμε νωρίτερα από το Contra Channel.
17: Καλημέρα και στους φίλους μας, στους οδηγούς ταξί που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, να προσέχετε στους δρόμους. Να περάσουμε λίγο όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ. Επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210 55 98 700.
18: Το ίδιο περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Στο φίλο μου το Γιάννη τώρα. Φίλε Γιάννη, δεν σε βλέπω πολύ δυνατό στη μνήμη όμως. Και επειδή συζητάμε για προγράμματα τα οποία έχει ενδιαφέρον για το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Έχει ενδιαφέρον. Βλέπω τη μνήμη σου να πάσχει λίγο. Γιατί ξέρεις, όταν εγώ ας πούμε επικαλούμε ατάκες όπως του κυρίου Τσακαλώτου. Ο Τσακαλώτος τι είπε πρόσφατα? Το πρόγραμμά μας ήταν μη κοστολογημένο, λέει, στις εκλογές του 2023. Όταν επικαλούμε αυτές τις ρίσεις και τις ατάκες, είμαι κακός. Δεν είμαι καλός δημοσιογράφος. Γιατί φίλε Γιάννη, προφανώς έκανες άλλη δουλειά, δεν είσαι υποχρεωμένος να ακούς. Στο πρώτο μισάωρο πιάσαμε τις άλλες ατάκες από την πλευρά της κυβέρνησης και της συμπολίτευσης. Αλλά αυτά εσύ επιθυμείς να μην τα ακούς. Δικαίωμά σου είναι να ακούς ό,τι θες.
17: Αναφέρεσαι στους κακομύριδες και στους νοικοκύριδες.
18: Στους κακομύριδες, στον άλλον τον βουλευτή, ο οποίος είπε ότι για να υπάρχει τόση κίνηση στους δρόμους, πάει να πει ότι δεν υποφέρουν οι Έλληνες οδηγοί και τα.
19: Energy. 94,2.
20: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της Ιεράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη σχολεία γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η σχολεία γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
21: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
22: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
23: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο, αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
24: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: φορές έχουν σχηματιστεί στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο από τη λεωφόρο Αλίμου. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό, στην άνοδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια έως το Αιγάλεο. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στην Αρδιτού και την Βασιλέως Κωνσταντίνου. Χαμηλές ταχύτητες και κατά τόπους στην Κηφισίας και τη Μεσογείων. Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο φτάνουν τα 15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας και τα 10 λεπτά στις εξόδους προς Λαμία. Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ιωνία. Μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε καφέ με αναργυλέδες. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους όροφους της πολυκατοικίας και προκάλεσε ζημιές. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου για να διασευφινιστούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Περισσότερα στο enikos.gr. Σήμερα αναμένεται να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο ίδιος απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για ενδεχόμενη επανάληψη του πολέμου που θα θυμίζει αποκάλυψη.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Και ξεκινάμε μαζί μια νέα εβδομάδα με ενημέρωση, σχολιασμό και όλα όσα απασχολούν την επικαιρότητα και την τοπική μας κοινωνία. Με τον πρώτο καφέ της ημέρας ανοίγουμε τα μικρόφωνα και πιάνουμε τον παλμό των γεγονότων. Θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στον τόπο μας, θα αναδείξουμε και σήμερα προβλήματα και ζητήματα που ζητούν απαντήσεις και θα σταθούμε στις ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζουμε. Σας θέλω κοντά μας, έτσι, με τη δική σας συμμετοχή στις σκέψεις και στα σχόλια βεβαίως. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Συντονιστείτε, ξεκινάμε.

Από σήμερα χορηγός εκπομπής μας Τράπεζα Ηπείρου. Όταν μια τράπεζα κοιτάζει μπροστά, η ανάπτυξη δεν έχει όρια. Η Τράπεζα Ηπείρου περνά σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα. Και το πρώτο μεγάλο βήμα εκτός Ηπείρου θα γίνει σε λίγες μέρες εδώ στο Αγρίνιο. Νανά Θεοδωροπούλου στην κονσόλα του ήχου. Στην κονσόλα του ήχου μαζί με Μοχάμεντ Μιλάντι. Εγώ είμαι στο μικρόφωνο της εκπομπής, αλλά και στην κονσόλα. Ξέρετε, εδώ απλώνω λίγο τα χέρια μου. Λοιπόν, μέχρι τις 10 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα εδώ στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα των Energy 94,2. Ακολουθήστε μας στο Instagram και στο Facebook Energy 942. Μπορείτε επίσης να καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2641-027-650. Και βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο WhatsApp και στο Viber 6973-357-003. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο Γιάννης Συμψηρής. Και λίγο πιο αργοπορημένος, όπως καθημερινά, ο ένας και μοναδικός, έτσι, Νίκος Αγγελόπουλος. Και η παρέα μας αυτήν την εβδομάδα βεβαίως θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Έχουμε πολλές εκπλήξεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε αναλυτικά τον καιρό για σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας εδώ από τα δικά μας, από την περιοχή μας, από την έδρα μας, που είναι το Αγρίνιο. Αλλά θα πάμε έτσι και λίγο στο γειτονικό Μεσολόγγι. Η ημέρα θα ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι πρωινές ώρες θα είναι αρκετά δροσερές, ήδη έτσι το έχουμε αισθανθεί, ενώ στη συνέχεια η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά και θα φτάσει το μεσημέρι και το απόγευμα 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα στην Αιτωλοκαρνανία ο καιρός θα είναι κατά βάση καλός, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Εκεί υπάρχει η πιθανότητα μάλιστα για κάποιους τοπικούς όμβρους. Λοιπόν, στη συνέχεια, στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα, από την Αχαΐα μέχρι και την Ηλία, αναμένονται γενικά καιρικές συνθήκες καλές, με λίγες νεφώσεις και πιθανότατα έχουμε πρόσχερες τοπικές βροχές, κυρίως βέβαια στα ορεινά. Στην Ήπειρο, που στέλνουμε και την καλημέρα μας, το πρωινό θα είναι δροσερό, ιδιαίτερα στα Ιωάννινα και στις ορεινές περιοχές. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και πιθανότατα με πρόσχερους όμβρους στα ορεινά τις απογευματινές ώρες. Καλημέρα και στα νησιά του Ιωνίου, όπου και εκεί ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Θα έχουμε όμως και λίγες αραιές νεφώσεις. Η άνεμη θα είναι κυρίως μεταβλητή γύρω στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές σήμερα Δευτέρα ξεκινά και εξελίσσεται με βελτιωμένο καιρό στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά, με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις όπως είπαμε και μικρές έτσι πιθανότητες για λίγες σποραδικές βροχούλες. Σήμερα γιορτάζουν ο Χαρίτος και ο Χαρίτωνας και ο Χαρίτος. Γιατί είπα δύο φορές Χαρίτων. Ο ένας είναι ο ομέγα και ο άλλος είναι ο ομικρόν. Έτσι για να μας μπερδεύουν λίγο δηλαδή. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν, να έχουν υγεία, χαρά και ό,τι καλύτερο στη ζωή τους.
Υπάρχει και μια προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότηση σήμερα στην περιοχή Αγία Σοφία Θέρμου, Φωτμού, στο Δημοθέρμου. Η διακοπή θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα στις 8.30 και θα διαρκέσει αρκετές ώρες μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι, που σημαίνει ότι οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες που μας ακούν αυτή την ώρα, και είμαι βέβαια, καλό είναι να το έχουν υπόψη τους και να φροντίσουν εγκαίρως για τις απαραίτητες εργασίες οι συσκευές που χρειάζονται, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρικό ρεύμα. Αγία Σοφία Θέρμου, Φωτμού, 8.30 λοιπόν το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι, προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης για σήμερα. Λοιπόν, φεύγει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, σε λίγο μπαίνουμε στον Οκτώβρη και θα είναι βαρύς ο Οκτώβρης. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι από καιρικές συνθήκες, δεν έχουμε ακόμη τέτοια μακροπρόθεσμη έτσι πρόγνωση. Ξέρουμε όμως ότι αυτός ο Οκτώβρης θα είναι βαρύς, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει σε διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή θα έχουμε ένα βαρύ Οκτώβρη για την Ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μιας και στο επίκεντρο είναι η εκλογή του Γενικού Γραμματέα Ιράν και η Ενεργειακή Ασφάλεια, δύο πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Έτσι λοιπόν έχουμε το διπλωματικό πρόγραμμα της Ελλάδος τον Οκτώβρη, με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να συμπίπτει με κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα μάλιστα με ανώτατη διπλωματική πηγή, που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η Προεδρία θα έχει μεγάλο λόγο στη διαδικασία επιλογής του Γενικού Γραμματέα, καθώς καλείται να αναζητήσει τη σύνθεση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου. Η Αθήνα έχει ήδη διαμορφώσει απόψη για τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις θέσεις αρχής της, ενώ προτεραιότητα είναι να διαπιστωθεί ποιοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη συνένεση των μονίμων μελών. Για την Τουρκία τώρα, η ίδια πηγή τόνισε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, και αυτό είναι κυρίως που ενδιαφέρει εμάς. Οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται, ενώ τονίστηκε ότι ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί βεβαίως. Τούτος όσο ανέφερε δεν εξαρτάται όμως μόνο, δεν πρέπει να το παραβλέπουμε αυτό, από την ελληνική πλευρά, όταν υπάρχουν ενέργειες για παράδειγμα της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, βεβαίως θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση.

0: Λοιπόν, εδώ στα δικά μας τώρα και η συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, που είχε ανοίξει, μάλλον δεν είχε ανοίξει, παραμένει ανοιχτή αυτή η πόρτα, δηλαδή των επερχόμενων βουλευτικών εθνικών, αν θέλετε, εκλογών. Απλά το προηγούμενο διάστημα είχαν φουντώσει λίγο τα σενάρια για πρόορες εκλογές, έχουν κοπάσει τώρα λίγο τα πράγματα, αλλά ξανά έχουν φουντώσει και μάλλον έτσι θα παραμείνουν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι δημοσκοπήσεις και ειδικότερα, θα λέγαμε, τις τελευταίες ώρες έχουν επικεντρωθεί στο ντέρμπι, κυρίως για τη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ μειώνει την απόσταση από την ΕΛΑΣ, τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μετά την ολοκλήρωση του κύματος δημοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι τελευταίες μετρήσεις καταγράφουν μεταβολές στη δυναμική μεταξύ της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες καλοκαιρινές μετρήσεις, ενώ η ΕΛΑΣ καταγράφεται σε αρκετές έρευνες σταθερή ή με μικρή υποχώρηση. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων περιορίζεται για το μέσο όρο των 6 δημοσκοπήσεων που εξετάζει το δημοσίευμα να διαμορφώνεται στις 3,6 μονάδες. Θα ακούσουμε τι δήλωσε σε δηλώσεις του που έκανε στην εκπομπή μας ο πρώην βουλευτής Έτωλο Ακαρνανίας, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, και να πούμε εμείς έτσι ότι οι 6 δημοσκοπήσεις τουλάχιστον που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, η μέτρο ανάλυσης για παράδειγμα καταγράφει για την ΕΛΑΣ το 15,8% έναντι 17,1% τον Ιούνιο, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 12,6% από 11,4%. Η διαφορά τώρα μεταξύ των δύο κομμάτων περιορίζεται από τις 5,7 στις 3,2 μονάδες. Στην Άλκο η ΕΛΑΣ καταγράφεται στο 14,4% από 14,7, ενώ το ΠΑΣΟΚ στο 11,1 από 10,4. Στην MRB η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 14,3, ενώ στο 10,2 είναι το ΠΑΣΟΚ, και τέλος στην ΜΑΡΚ η ΕΛΑΣ καταγράφει ένα ποσοστό 14%, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται λίγο πιο χαμηλά στο 10,1%.
1: Αποτύπωμα της στιγμής, βέβαια, ενώ στην Ευρώπη γίνονται κάθε 3 και 5 μήνες, στην Ελλάδα φτάσαμε να γίνονται κάθε 5 και 10 ημέρες. Με αποτέλεσμα τα δημοσκοπικά ευρήματα σε ό,τι αφορά των δημοσκοπήσεων να καθορίζουν και την πολιτική. Βλέπουμε σε κάθε πολιτική αστοχία ή κάποιο κυβερνητικό λάθος να έρθει μια δημοσκόπηση να αλλάζει τα δεδομένα και τις πράγματα, θα έλεγα, δημιουργώντας αθολούρα να προσαρμοστεί την κοινωνία και τους πολίτες. Αν αναλογιστούμε τα αποτελέσματα του 2023, θα δούμε ότι οι τότε δημοσκοπήσεις έδιναν το ΣΥΡΙΖΑ στο 33-35, κατέληξε στο 21, στο 17 στις δεύτερες εκλογές. Την Νέα Δημοκρατία στο 33-35 πήρε 41. Άρα και, και φυσικά τον ΠΑΣΟΚ το 5-6 πήραμε 13. Άρα δεν αποτελεί πανάκια, θα έλεγα είναι ένα εργαλείο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το εργαλείο να μην μπερδεύει τους πολίτες, να μην θωρείται από την εικόνα της κοινωνίας και των πολιτών, και ουσιαστικά να μην δημιουργεί δεδομένα υπέρ της κυβέρνησης κάθε τη στιγμή που αυτή αστοχεί.
0: Λοιπόν, δεν έχει άδικο ο κύριος Κωνσταντόπουλος, αλλά όμως αυτό που πρέπει να πούμε εμείς είναι ότι οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα δείξουν αν υπάρχει δηλαδή αυτή η σταθερή τάση. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις αποτυπώνουν βέβαια μια εικόνα μεταβολής των συσχετισμών, ωστόσο δεν μπορούν από μόνες τους να δείξουν αν πρόκειται για μια σταθερή τάση που θα συνεχιστεί. Επισημαίνεται εξάλλου επίσης ότι οι πολιτικοί αναλυτές θεωρούν πρόωρη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από μία μόνο σειρά δημοσκοπήσεων και εκτιμούν ότι χρειάζονται ακόμη 2-3 μετρήσεις προκειμένου έτσι να υπάρχει μια πιο καθαρή εικόνα.

0: Λοιπόν, μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι ανοίγουν από σήμερα 28 Σεπτεμβρίου οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας αλλά και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Το πρόγραμμα είναι του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Παρέχει ζωντανή διδασκαλία σε 45 πανελλαδικές εξεταζόμενα μαθήματα για μαθητές ΓΕΛ, ΛΕΠΑΛ και με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών παράλληλα διαθέτει ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορούν βεβαίως να αξιοποιούν οι μαθητές στο χρόνο και με το ρυθμό που βεβαίως επιθυμούν. Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα είναι ήδη σημαντική. Συνολικά περισσότεροι από 400.000 χρήστες έχουν αξιοποιήσει την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 συμμετείχαν περισσότεροι από 260.000 μαθητές και μαθήτριες, καθώς και απόφοιτοι. Λοιπόν, παραμένουμε λίγο στο χώρο της εκπαίδευσης, πάμε στη τριτοβάθμια, μιας και πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε και ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έτσι, την ακολουθία τέλειωσε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, παρουσία βεβαίως του Πρίτανη και των αντιπριτάνιων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, των Κοσμητώρων, του Εκτελεστικού Διευθυντή, των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, καθώς επίσης και του Νομικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Ο Σεβασμιότατος απίθυνε θερμές ευχές για υγεία και πρόοδο στους φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ευχαρίστησε με τη σειρά του θερμά το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Πατρών για την τιμητική αυτή παρουσία, τις εγκάρδιες ευχές του προς όλα τα μέλη, καθώς και την ευλογία που προσέφερε βεβαίως στο Ίδρυμα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών εύχεται σε όλους και όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, καθώς και τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, μια δημιουργική και άκρος παραγωγική ακαδημαϊκή χρονιά, είπε ο κύριος Μπούρας, σε όλα τα επίπεδα της έρευνας, της διασύνδεσης, της προσφοράς και της διάχυσης γνώσης στην κοινωνία σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης να σημειώσουμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο οι μετεγραφές των χιλιάδων φοιτητών, με τις οικογένειες να καλούνται να σταθμίσουν τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα αλλά και τις δυνατότητες φοίτησης μακριά από τον τρόπο, από τον τόπο κατοικίας τους. Μάλιστα, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Θανάσης ο Λέλες αναφέρθηκε, σύμβουλος σταδιοδρομίας είναι ο κύριος Λέλες, αναφέρθηκε στα βασικά κριτήρια που πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές αλλά και στα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή κατά την υποβολή της αίτησης και μάλιστα, όπως εξήγησε, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μετεγγραφών. Η πρώτη αφορά τα οικονομικά και η δεύτερη αφορά τα κοινωνικά κριτήρια.
1: Είναι μια διαδικασία την οποία την είχαμε αναλύσει από την περίοδο των μηχανογραφικών, μιας και πάρα πολλές οικογένειες πλέον και λόγω της στεγαστικής κρίσης και άλλων ζητημάτων φυσικά θέλουν πλέον να μπουν στη διαδικασία των μεταγραφών προκειμένου να πάνε είτε στο μέρος το οποίο φοιτεί ένα άλλο μέλος της οικογένειας είτε να έρθουν στον τόπο κατοικίας τους. Mm-hmm. Έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες μεταγραφών, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα ποσοτικά και μη ποσοτικά δεδομένα. Στα ποσοτικά έχουμε να κάνουμε με τα οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια, όπου μία σειρά από μόρια τα οποία μπορεί να έχει καθένα από τα παιδιά. Και φυσικά μέσα από τις αντιστοιχίες και τη βάση μεταγραφής όπως ορίζεται, του δίνει τη δυνατότητα να μαζέψει μια σειρά από μόρια με βάση τα οικονομικά δεδομένα και τα κοινωνικά δεδομένα, προκειμένου να μπορέσει να αιτηθεί και να πάρει μια μεταγραφή συνήθως στον τόπο στον οποίο μένει η οικογένειά του. Υπάρχει δυνατότητα σε συγκεκριμένη κατηγορία μέχρι δύο επιλογές. Συνήθως όμως τα περισσότερα παιδιά, το συντριπτικό ποσοστό θα έλεγα, επιλέγει το μέρος κατοικίας για οικονομικούς λόγους, μιας και γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη περίοδος και το κόστος για φοίτηση μακριά από τον τόπο κατοικίας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κυρίως σε μέρη στα οποία υπάρχει τεράστια τουριστική κίνηση, mm-hmm. όπου εκεί παρατηρούμε και ζητήματα τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ζητείται από τα παιδιά τη θερινή περίοδο να αποχωρήσουν από το σπίτι το οποίο έχουν νοικιάσει, προκειμένου να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέρος ενοικίασης τουριστών την περίοδο του καλοκαιριού.
2: Φυσικά είναι ο κανόνας πια.
1: Όχι, ο κανόνας δεν είναι. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό πλέον το οποίο χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα καταλήμματα προκειμένου να μπει στην τουριστική περίοδο. Υπάρχει βέβαια και η δεύτερη κατηγορία, όπου εδώ δεν έχουμε ποσοτικό περιορισμό, στην οποία υπάρχει η μεταγραφή μεταξύ αδερφών προπτυχιακών φοιτητών. Οπότε, αν υπάρχει ένα παιδί το οποίο φοιτεί, ας δώσουμε το παράδειγμα π.χ. ενός παιδιού που ζει στην Αθήνα, ο αδερφός του π.χ. ή η αδερφή του είναι στη Θεσσαλονίκη και αυτός θα περάσει στην Ξάνθη, η πρώτη δυνατότητα την οποία του παρέχεται είναι να περάσει ένα αντίστοιχο τμήμα εκεί που βρίσκεται το άλλο μέλος της οικογένειας. Διαφορετικά, θα μπορέσει να έρθει στον τόπο κατοικίας, στον τόπο διαμονής της οικογένειάς του. Είναι μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και είναι πολύ σημαντική γιατί το βλέπουμε από τα μηχανογραφικά ότι πάρα πολλά μηχανογραφικά τον Ιούλιο χτίζονται με τη λογική της μεταγραφής. Δηλαδή να μπορέσω να πάω σε μια πόλη προκειμένου να μπορέσω να έρθω στον τόπο κατοικίας μου. Ή να πάω στον αδερφό μου ή στην αδερφή μου ανάλογα με το που φοιτεί κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
2: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλέον εκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα. Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. 94,2.

0: 30 λεπτάκια για κύριοι, μετά τις 8 εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος εκπομπής. Υπάρχει θέμα μέχρι τις 10 η ώρα στα ραδιοφωνά σας. Νανά Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση, μαζί μας στην κονσόλα του ήχου ένας και μοναδικός Μοχάμεντ Μιλάντι. Καλά, δεν το συζητώ τώρα για τον ανεπανάληπτο. Δεν το συζητώ. Γιάννη Συμψηρή.
1: Αρχίσαμε.
0: Στου χρόνου τη καταστροφή. Κοιτάξτε να δείτε πώς τον υποδέχομαι σήμερα το Γιάννη. Γιάννη, αφιερωμένο αυτό για σένα. Θα πάμε κόντρα, λέει, και όπου βγει.
1: Ναι. Είναι σήμα κατά τεθέν μερικών. Ξέρεις, ναι, το τραγούδι χαρακτηριστικό.

0: Λοιπόν, γι' αυτό τα πράγματα δεν πρέπει να τα αναλύουμε πάρα πολύ σήμερα. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ και νομίζω ότι και αυτό το τραγούδι.
1: Μετά το προσκύνημα που έγινε και με 100.000 ανθρώπους.
0: 95. Συγγνώμη. Μην αυξάνεις τα νούμερα.
1: Λοιπόν, και μετά από όλες αυτές τις γνωστές ελληνικές υπερβολές, εντάξει, ξέρεις, εμένα η Αναβίση δεν μ' αρέσει.
0: Α, εμένα μ' αρέσει. Εμένα γενικά μ' αρέσει. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι μάλλον που κάνουν κάποια πράγματα με οτιδήποτε και αν ασχολούνται, που το κάνουν με πάθος. Νομίζω ότι αυτό μ' αρέσει την Αναβίση.
1: Εγώ, εμένα μ' αρέσει γιατί είναι πανέξυπνη, υπό την έννοια ότι έχει πιάσει τι ακριβώς θέλει ο κόσμος. Δηλαδή και αυτή και ο Καρβέλας που έχουν και μια σχέση, φτιάχνουν μουσική από εδώ και από εκεί. Το να βγάζεις τον Καρβέλα πάνω που θες στη σκηνή για 100.000 κόσμο να παραλυθεί, ας πούμε, είναι κατόρθωμα.
0: Δηλαδή,
1: μου λες αυτές τις μπαλαφάρες τουλάχιστον που είπε πρόσφατα την ίδια συνέντευξη του Καρβέλα, του Καρβέλα την περίφημη.
0: Όχι, δεν τον παρακολουθώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν έχασε. Δηλαδή, θα νόμιζε ότι ο άνθρωπος όχι έχει εγώ, δηλαδή ένα υπερεγώ τρελό. Λοιπόν, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν έχεις πιάσει τι θέλει ο άλλος και τι θεωρεί έπος, δηλαδή ακούς έναν τρόπο και λες έπος, να ξαναμακάσεις και το σκεφτείς.
0: Και δεν είναι μόνο να πιάνεις, να πιάνεις το ρυθμό κάθε εποχής.
1: Μπράβο, είναι τόσα πολλά χρόνια που πρέπει να τις βγάλεις στο καμπέλο. Όμως αυτό που πουλάει για μένα δεν είναι. Και δεν είναι γιατί πρώτα πρώτα η μουσική είναι αντιγραφές. Έτσι. Μετά το show προχτές ήταν ένα ξεπατήκωμα, νομίζω έκανε ένα ίδιο η Britney Spears,
0: με τον Timberlake.
1: Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα είναι ένα ξεπατήκωμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όπως και να το δεις. Τώρα το ότι αρέσει τον κόσμο και ότι έχει και το σύνθημα ότι
0: έχει.
1: Έχει
0: όμως ένα στοιχείο που δεν είναι ξεπατήκωμα.
1: Ότι έχω ζήσει, τα έχει πει η Βύση.
0: Είναι αυτή η ίδια.
1: Το έχεις ακούσει αυτό. Ναι. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω πώς το εννοείς. Εγώ βέβαια να σου πω την αλήθεια. Πώς να τον πω, ρε παιδί μου, δεν τον πολύ μπορώ όλο αυτό το πράγμα.
0: Για πολλή ώρα ούτε και εγώ τον μπορώ. Αλλά σου λέω, μου αρέσουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με πάθος. Και νομίζω τότε πετυχαίνεις. Όταν ένα πράγμα. Είσαι παθιασμένος, ρε παιδί μου, ερωτευμένος, καψουρεμένος πολύ. Σε όλα τα αντικείμενα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν θέλει τώρα μια καψούρα και η δημοσιογραφία, να σου πω έτσι απλά. Ναι. Δεν θέλει.
1: Είναι και πολύ ερωτεύσιμη η ρημαδιασμένη που λέγει και ο Χατζηχρήστος.

0: Λοιπόν, με κάνει και γελάω για τις συμψηρίες. Γιατί θέλει και αψούρα με τη δημοσιογραφία να ασχολείσαι, έτσι. Γιατί άμα το πάρεις με τη λογική, νομίζω θα λέξει επάγγελμα.
1: Ναι, πρέπει να βάλεις το κεφάλι στον τοίχο. Ειδικά όπως έχει γίνει τώρα τελευταία, ας πούμε, που είχαμε και άλλες εξελίξεις μέσα. Τέλος πάντων, βλέπεις ανθρώπους ξαφνικά και δεν θέλω να το χαρακτηρίσω αυτό, αλλά δεν μπορούσαν να γράψουν δύο κουβέντες, τώρα ξαφνικά γράφουν κατεβατά. Δηλαδή, ο κόσμος καταλαβαίνει και την τεχνολογία. Εγώ καταλαβαίνω και ότι αλλάζει και το ίδιο το επάγγελμα. Μπαίνουν άλλοι άνθρωποι μέσα. Αύριο μεθαύριο μπορεί δημοσιογράφος να είναι όποιος έχει το καλύτερο κινητό, ξέρω εγώ. Όποιος πάει και τραβάει. Μπορεί να το πάμε και εκεί το θέμα. Όλα δεκτά μέσα σε μια εξέλιξη, κακή εξέλιξη.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο. Νομίζω ότι οι σχέσεις γενικότερα, θα λέγαμε, όχι μεταξύ των συναδέλφων μόνο, γενικά πώς αντιλαμβάνεται και η κοινωνία και η πολιτική, έτσι, και το δημοσιογραφικό κόσμο.
1: Έτσι, ναι.
0: Θεωρούν ότι μερικά πράγματα είναι δεδομένα για έναν δημοσιογράφο.
1: Ναι. Εγώ διάβασα κάτι ωραίο που έγραψε ο Καμπουράκης, γιατί έγραψε προχθές ένα άρθρο ο Καμπουράκης όπου έκραζε τον, νομίζω, υφυπουργός είναι ο Τσάφος. Για μια επένδυση την οποία ήταν μια. Τέλος πάντων, να μην στο σε δύο λεπτά να σου πω. Μια εταιρεία ήθελε να κάνει μια μεγάλη επένδυση σε αποθήκευση σε μπαταρίες ενέργειας. Ναι. Και τώρα γι' αυτό έχουμε πρόβλημα με τις τιμές. Mm-hmm. Γιατί δεν έχουμε πολλές μπαταρίες όπως έκανε η Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Και πάμε και αποθηκεύουμε στη Βουλγαρία και το ξαναπαίρνουμε. Mm-hmm. Και λέει για την περίπτωση ενός επιχειρηματία, δεν τον ονομάτιζε, που είχε να επενδύσει 175 εκατομμύρια ευρώ έτοιμα,
0: ναι,
1: μαζί με μια χρηματοδότηση από την Ευρώπη, στην οποία δεν ήταν η Ελλάδα, ήταν να βάλει την υπογραφή ότι, okay, στην Πτολεμαίδα μάλιστα, που ψάχνουν να βρουν και θέσεις εργασίας.
0: Ναι.
1: Και για λόγους δεν έβαζε μια υπογραφή ο Τσάφος, πήγε το όλο θέμα πίσω. Και το έγραψε ο Καμπουράκης. Και του γράφαν τον Καμπουράκη μετά, μα εσύ στηρίζεις, γιατί είναι στο Liberal και τα λοιπά. Και γενικά, αν και προέρχεται από το Πασόκ ο Καμπουράκης,
0: ναι,
1: στηρίζει, ας πούμε, την κυβέρνηση. Και λέει, παιδιά, ο δημοσιογράφος, λέει, δεν είναι να κάνει τα αγούστα, αλλά δεν είναι και να μην έχει γνώμη. Δηλαδή αυτό το περίφημο πρέπει να είσαι αποστασιοποιημένος, να μην έχεις άποψη, να μην έχεις πολιτική θέση, μην πάρεις θέση. Αυτό σημαίνει ότι σε πας και έρχεσαι ανάλογα με το ποιον γουστάρεις ή από πού θα τα πάρεις ή οτιδήποτε άλλο, yeah, και δεν έχεις δική σου θέση. Αν δεν έχεις δική σου θέση, ούτε το ρεπορτάζ μπορείς να πεις. Αυτό είναι λάθος. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε, είναι το δικό μας ο χώρος υπό αναμόρφωση. Αλλά επειδή ο κόσμος τώρα δεν ακούει τη δική μας τη.
0: Υπό αναμόρφωση.
1: Ναι.
0: Σε παραμόρφωση θα
1: αναμορφώνεται. Στο τέλος θα παραμορφωθεί εντελώς και θα αναγνωρίζεται. Ναι, αυτό έχεις απολύτω δίκιο. Για να επανέλθουμε όμως στη Βύση που λες.
0: Για πες για τη Βύση.
1: Τι μεγάλη, μέχρι που διάβασα κάποια.
0: Τελικά νομίζω ότι είναι κρυφός ο έρωτας, έτσι. Εντάξει, όλο δεν σ' αρέσει. Πάμε και τη Βύση. Ωραία όμως είναι, έτσι, παρά την ηλικία της.
1: Εντάξει, ναι, ωραία. Μια μεγάλη γυναίκα είναι, η οποία τα δίνει όλα, ρε παιδί μου. Εντάξει, σαν το Μικ Τζάγκερ. Σαν το Μικ Τζάγκερ που είναι 90 χρονών και χοροπηδάει.
0: Ναι.
1: Μπράβο τους που τον μπορεί και αυτό.
0: Ναι. Αυτό.
1: Διάβασε μια θεωρία, ξέρεις.
0: Τι που το πας.
1: Ξέρεις ότι έχει κεφάλι.
0: Βλέπεις περισσότερες γυναίκες μετά 40-50. Όχ, με πονάει αυτό, λέει. Όχ, με πονάει εκείνο, ναι, τ' άλλο.
1: Θεωρία ψεκασμένη που διάβασα είναι ότι πήγαινε.
0: Και να περπατάς και με ταγκούνι πάνω, ναι, στην πίστα.
1: Αυτό που το πας. Και να χορεύεις κιόλας.
0: Και να χορεύεις κιόλας.
1: Ναι. Θεωρία ψεκασμένη που διάβασα λέει ότι προχτές, ναι, για να μην βρέξει βομβάρδισαν, ναι, τα σύννεφα, λέει, με διάφορα προϊόντα, λέει, για να μην, από αυτά που δεν βρέχει.
0: Αλήθεια,
1: και δεν είναι, και το έλεγα στα σοβαρά. Έχει γεμίσει η Ελλάδα ψεκασμένους, να μου, αλήθεια σου λέω. Έχει γεμίσει, δηλαδή. Ό,τι τι θεωρία θες να ακούσεις. Εν τω μεταξύ δεν τα ψέκασαν σωστά γιατί στο τέλος έβρεξε.
0: Γιατί το κουκουέ, είδες εκεί κάτι οι κομμουνιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που βγαίνουν και λέγανε ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν είχε τόσους αστυνομικούς και τα λοιπά όσοι πήγανε στη Βύση.
1: Έπρεπε να έχει.
0: Δεν ξέρω, έτσι λέγανε. Το εισιτήριο ήταν 6 ευρώ, δεν ξέρω. Τώρα γιατί τα συγκρίνανε τέτοια πράγματα.
1: Εννοούσε, ρε παιδί, γιατί πήγατε, ναι, και δεν ήρθατε εδώ.
0: Ναι, σε εμάς λέει δεν έρχονται δηλαδή, τόσοι, δεν κόβεται η κυκλοφορία. Ενώ και εμείς είχαμε στο δήμερο φεστιβάλ της ΚΝΕ τόσο κόσμο. Εμείς δεν είχαμε τόσο υψηλό εισιτήριο. Τώρα εντάξει. Τι, ναι, συγκρίνουνε τώρα, τι δουλειά έχει το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
1: Ουχ, τώρα μωρέ. Ό,τι θέλει, θυμάται ο καθένας, χαίρεται. Μην τρελαίνεις. Πάντως η Εθνική Ελλάδα. Να το πούμε
0: για
1: και
0: να
1: αυτό.
0: Πάμε,
1: ναι, πάμε σε αυτό, γιατί έχουμε και ένα καλό νέο, έτσι όπως ξεκίνησε. Καταρχήν να πούμε καλή σεζόν. Εγώ θα δώσω την εκπομπή και δεν είπα ακόμα καλή σεζόν, ας πούμε. Ξεκινάει
0: για
1: μια.
0: Για πες καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν.
0: Τι εύχεσαι για τη σεζόν.
1: Εύχομαι αυτή να πάνε όλα καλά και να έχει επιτυχίες η εκπομπή. Τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω, με πεις και αδιάβαστο τώρα.
0: Θέλω να σου πω κάτι, εξαρτάται και πώς θα έχει επιτυχίες εδώ
1: υγεία,
0: η εκπομπή.
1: Υγεία,
0: όχι εγώ δηλαδή, επειδή. Ναι. Έχω μόνο την επιμέλεια. Οι, ναι, καλοί συνεργάτες λέει.
1: Κάνουν τους καλούς φίλους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, υγεία πάνω απ' όλα, Νανά, και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Και η εκπομπή θα πάει όπως πρέπει και να έχουμε μια καλή χρονιά και να μας ακούνε και οι ακροατές μας σε υγεία και σε ειρήνη και με λιγότερη ακρίβεια. Τι άλλο να ευχηθώ. Ναι. Νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό. Α, Εθνική Ελλάδα, δεν κατάλαβες, κέρδισε τη στη Γερμανία.
0: Πρώτη φορά, Εντάξει, δεν ασχολούμαι εγώ πολύ με τα αθλητικά.
1: Δεν ασχολείσαι, αλλά
0: είναι μια είδηση αυτή.
1: Γερμανία, τέσσερα μουντιάλ έχει πάρει. Όσο να είναι, μεγάλη.
0: Πώς το πήρανε.
1: Πώς το πήρανε οι Γερμανοί. Το παίρνουν όπως το παίρνουν συνήθως οι Γερμανοί.
0: Πώς το παίρνουν, πώς το παίρνουν. Δηλαδή, Γιάννη, τι είναι αυτά που λες.
1: Όπως παίρνουν τα πάντα τέλος πάντων οι γνωστοί Γερμανοί. Χωρίς τάκτ. Χωρίς τάκτ και με τρόπο, πώς να το πω, κατσαπλιάδικο. Ναι, έγραψαν τώρα η Bild νομίζω. Καλά, η Bild είναι και μια παλιοφυλάδα τώρα. Η αλήθεια είναι ότι την υπερεκτιμήσαμε όταν μας έκραζε στην εποχή των μνημονίων. Τώρα μιλάμε για πατσαβούρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έγραψε ένας αθλητικός νάνος, λέει.
0: Εμείς είμαστε ο αθλητικός νάνος.
1: Έβγαλε από τις ράγες του τον Κλοπ. Ο Κλοπ είναι ο προπονητής της
0: Γερμανίας. Έτσι να μας πάρουν ως νάνο, γιατί.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι μπράβο. Γι' αυτό, μα ως νάνο μας πήραν γι' αυτό και αρπάξανε. Μην πω τώρα τι αρπάξανε. Λοιπόν, αλλά κλασικοί Γερμανοί, ξέρεις, να σε υποτιμήσουν και μετά να μην αναγνωρίζουν.
0: Σε λιώσουν, παιδί μου, εντάξει.
1: Όλα τα στραβά το έχω ξαναπεί έτσι. Προέρχονται από τη Γερμανία. Υποτιμήσουν και μετά να μην αναγνωρίζουν.
0: Σε λιώσουν, παιδί μου, εντάξει. Όλα

0: η Γερμανία ένα ασθενή. Και η ασθένεια τη Γερμανία είναι. Ψάξτε, πια σταυρό και κούρευτο τώρα. Άσε που κάνανε τι χώρε του μπάντε σκυλιά. Λέστε, αυτό δεν το βάζουν, μια άλλη υπόθεση. Τέλος πάντων, φτάσανε στο άλλο άκρο. Άσε, τέλος
1: πάντων. Πάντως οι Γερμανοί την πατάνε όλοι από εμάς. Όλων νάνους μας λένε.
0: Ναι.
1: Ναι. Για να μην πω τώρα από τον πόλεμο. Από τον πόλεμο.
0: Κερδάμε στον πόλεμο. Μπερδεύεσαι. Του Γερμανού έτσι νικήσαμε. Του Ιταλού νικήσαμε. Μα τα βγουν.
1: Ιταλού, αλλά εντάξει. Να σου πω κάτι. Είχαμε όμως έτσι. Πώς το λένε, ισχυρή παρουσία και σε αυτό το κομμάτι.
0: Στο θέμα της αντίστασης.
1: Βέβαια. Δεν είναι η νίκη πάντα, Βρεγιάννη.
0: Ναι, όχι, σωστά, έχει δίκιο. Γιατί άλλες χώρες κάτσανε σακώτες και δεν είχε ούτε αντιστάσεις ούτε αυτό. Ναι,
1: δηλαδή, μόνο αν θα νικήσεις, είναι.
0: Ορίστε.
1: Αν θα νικήσεις.
0: Όχι. Δεν συμφωνώ, έχει δίκιο.
1: Θα κάναμε το άκτη μα τώρα.
0: Δεν είναι υπερπάντων η νίκη, έχει δίκιο. Πάντως για να κάνω μια σούμα, ξέρεις, για τα αθλητικά. Έχεις πει τίποτα καθόλου αθλητικά?
1: Όχι, δεν έχω πει. Πώς θα πω εγώ χωρίς εσένα? Να πούμε για πανετολικό, θέλω να πω.
0: Θες να κλείσουμε το θέμα των αθλητικών? Είχε και μπάσκετ το Σαββατοκύριακο.
1: Α, για πες και για τον μπάσκετ.
0: Ήταν ένα σούπερ κάμπ εκεί πέρα, τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό, που ήταν μια σχετική έκπληξη, αν και έχει πέσει διοίκηση πολλά λεφτά ο ΠΑΟΚ. Οπότε πήγε στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Το μάτς με τον Παναθηναϊκό εκρίθηκε σε ένα μάτς, σε ένα σουτ στο τέλος. Είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χθες έπαιξε τον Ολυμπιακό που έχασε με τα πολλών επένων, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Έχασε ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό με 5 πόντους, αλλά κέρδισε τις εντυπώσεις γιατί είναι μια ομάδα η οποία έρχεται και έχει ρίξει και πολλά χρήματα και φαίνεται να σπάει και αυτό το δίπολο που παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό μεταξύ του στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Να πάρει και λίγο ενδιαφέρον παραπάνω τον μπάσκετ γιατί έχει και μεγάλο κοινό στην Ελλάδα. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν θριάβευσε και η διαιτησία. Μπήκε το μάτι, ας πούμε, στον πόντο στο τέλος και πετάχθηκε ένας διαιτητής εκεί, τα έκανε και τα δικά του. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ας τα βρουν αυτοί οι διάφοροι που ασχολούνται. Πάντως αυτό ήταν ο Super Cup. Αν και πρέπει να σου πω, Νανά μου, ότι τα αθλητικά γεγονότα έχουν σημασία από το ποιος τα παρακολουθεί. Βλέπεις, έχει καταντήσει, ας πούμε, ειδικά στο μπάσκετ, δεν μπορεί να πάει κόσμος. Ναι. Διότι αν πάνε φύλαθλοι των ομάδων οι οποίες συμμετέχουν, θα γίνει σκοτωμός. Οπότε γίνεται μεταξύ άδειων εξεδρών με κάτι ακαδημίες, ας πούμε, του Περιστέρη ήταν χτες μέσα. Γιατί
1: τώρα εσύ γίνεται αυτό?
0: Γιατί παντού γίνονται επεισόδια σε αυτές τις περιπτώσεις. Ειδικά στο μπάσκετ έχει συνδεθεί, ας πούμε, με πολύ σοβαρά επεισόδια τα τελευταία χρόνια. Έχουν μετακομίσει και μερικοί έχουν φύγει από το ποδόσφαιρο και έχουν πάει κατά εκεί. Και γενικότερα. Πώς να σου το πω, ωραία, εντάξει, να παίξουμε ένα Σαββατοκύριακο, ένα Super Cup όπως λέγεται η διοργάνωση αυτή, και στις εξέδρες να είναι κάτι μικρά παιδάκια μόνο, γιατί αδυνατούμε να βάλουμε κόσμο κανονικό να πάει να δει το μάτς. Έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι άμα τους βάλουμε θα σκοτωθούν.
1: Είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει έτσι και τις ίδιες ομάδες. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να σε προβληματίσει υπό την έννοια ότι. Πώς να σου πω, δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν κάτι να ελέγξουν αυτούς τους κάφρους, ας πούμε, τους οποίους. Όλο τους διώχνουν και όλο τους χαϊδεύουν. Δηλαδή, θέλω να σου πω ένα παράδειγμα τώρα πρόσφατα, και δεν ξέρω αν είναι και αδόκιμο. Αλλά, όχι, δεν είναι αδόκιμο. Γιατί πρέπει να κρυβόμαστε? Είδε η δίκη με τη δολοφονία Λιγκερίδη του αστυνομικού.
1: Ναι.
0: Η δίκη, παρότι ο ελληνικός τύπος δεν ξέρει τίποτα, σφυράει διάφορα αλλού, συνεχίζεται. Ένας παράγοντας από αυτούς που είναι μέσα στη δίκη, έχει μάλλον δύο παράγοντες στις απολογίες που έβγαλαν οι δικηγόροι τους, ξέρεις τι γράφουν μέσα, ότι δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν αυτοί. Έχει ξεφύγει από εμάς. Λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν κουμάντο στις στρατείες αυτών των χουλιγκάνων. Υψηλά ιστάμενοι διοικητικοί της ομάδας.
1: Ναι, εμένα δεν με εκπλήσει αυτό.
0: Δηλαδή το λένε οι ίδιοι ότι δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε μετά από κάποιο σημείο. Καλά, δεν μπορεί να τους ελέγξεις γύρω-γύρω στο γήπεδο, γιατί είναι, μέσα γιατί είναι. Και η απάντηση είναι ότι. Άμα θέλουν θα πάνε. Εκτός και αν υπάρξει, όπως έγινε χθες, μια απαγόρευση, μην έρθει κανένας τίποτα και θα αφήσουμε τα παιδάκια μόνο μέσα. Αυτά δεν είναι σπορ τώρα. Αυτά είναι το μάχες χαρακομμάτων που
1: δηλαδή,
0: τους δείχνει τηλεόραση.
1: Λες ότι αυτή η σημερινή εικόνα έχει να κάνει με όλα αυτά, έτσι?
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Βέβαια,
0: εννοείται. Εννοείται. Τα λαμβάνουν υπόψη τους και καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν. Να σου πω κάτι, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρα, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Από πότε θυμάσαι ένα τελικό? Πέρυσι έγινε επειδή έπαιξε Πάο Κόφι και επειδή δεν έχουν μεταξύ τους καμία διαφορά και δεν είναι και σε αυτό το big τέτοιο, είχε κόσμο και από τις δύο μεριές. Για ένα γεμάτο γήπεδο. Ναι. Από πότε θυμάσαι ένα μεγάλο ντέρμπι, ένα μεγάλο αγώνα που να είναι οπαδοί και των δύο ομάδων?
1: Ναι. Ελλάδα... είναι ένα κάποιον περιορισμένο.
0: Απαγορεύεται. Όχι, δεν είναι περιορισμένο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, τέλος, δεν πας. Τέλος. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν πάνε οι φιλοξενούμενοι οπαδοί στο γήπεδο. Το καταλαβαίνεις αυτό?
1: Νάνι, είμαστε Γιάννη για να επιστρέψω.
0: Νάνι, είμαστε με τα πιο στραβά της κοινωνίας.

0: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βλέπεις Ρεάλ Μπαρτσελόνα, θα πάνε 500 άτομα, θα αφαιθούν για τους φιλοξενούμενους.
1: Ναι.
0: Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν, που είναι ένα σκληροπυρηνικό βαλκανικό ντέρμπι, σέρβικο, πάνε φιλοξενούμενοι τέλος.
1: Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Γίνονται καμπάνιες για τη βία στα γήπεδα, για τη βία στα πιτόγια, αλλά δεν βλέπω ότι βελτιώνεται.
0: Συμβαίνει γιατί έτσι καθιερώθηκε να ανάμει και γιατί συμφέρει και τους ιδιοκτήτες. Σου λέει να μην έρθει καθόλου άλλος, ότι δώστε ό,τι γίνει να μην έχω ευθύνη. Το
1: ναι.
0: Δηλαδή αν δεν έρθουν οι άλλοι και δεν προκληθούν τα παιδιά μας, δεν θα γίνει γκίσμα διάμεδο. Ναι. Γιατί αν γίνει γκίσμα διάμεδο, θα τιμωρηθούμε εμείς.
1: Τι να πρωτοπιάσω, ρε Γιάννη.
0: Τι να πρωτοπιάσω, αφού είναι παραβή χώρα.
1: Από πού να το πιάσω τώρα αυτό.
0: Αφού στα λέω, δεν μ' ακούς.
1: Λοιπόν, για πες μου τώρα για πανετολικό. Τι έχουν, έχουν πάυση τώρα, για να δεν έχω χάσει λίγο.
0: Λόγω εθνικών, αυτό παίζει η εθνική, έχουν Nations League, λέγεται, είναι μια διοργάνωση που παίζουν οι εθνικές ομάδες γύρω-γύρω σε όλη την Ευρώπη. Ευρώπη, μέχρι το Καζακστάν πέρα, βέβαια. Ναι, λοιπόν, και τα πρωταθλήματα έχουν διακοπεί για 3 εβδομάδες. Αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα που έφυγε. Έχει ξενερώσει λίγο ο κόσμος γιατί είχε ένα ενδιαφέρον. Ο Πανετολικός έκανε στην αρχή 3 νίκες και μετά 2 ήττες. Ο απολογισμός είναι θετικός. Μέχρι στιγμής, έτσι. Δηλαδή 3 νίκες και 2 ήττες, μια χαρά είναι.
1: Ναι.
0: Τις ήττες έκανε από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ εδώ.
1: Εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα.
0: Μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Οι 3 νίκες στο ξεκίνημα του δίνουν έναν αέρα να φτιάξει, να χτίσει πάντως. Τώρα είναι βασικά σαν να έχουν προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν άλλες 2 εβδομάδες, όσοι παίκτες δεν είναι διεθνείς βέβαια, να ξεκινήσουν προετοιμασία από την αρχή. Και γίνεται και ένας σχετικός χαμός, να σου το πω και αυτό δημοσιογραφικά, με τα τηλεοπτικά. Διότι ξαναμοιράζονται τα τηλεοπτικά. Φαίνεται ότι θα πάρει περισσότερα λεφτά κάθε ομάδα πια από το στοίχημα. Γύρω στα 10 εκατομμύρια παραπάνω θα πέσουν στις ομάδες.
1: Ναι.
0: Υπήρξε μια πρόταση αυτά τα λεφτά να το πάρουν ομάδες σαν τον Πανετολικό, να μην πάρουν μεγάλες ομάδες. Αλλά κάποιοι από τους μεγάλους δεν το θέλανε. Υπάρχει μια πρόταση για κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που σημαίνει πάλι περισσότερα έξοδα. Θέλει να μπει και ο Sky να αγοράσει τα δικαιώματα μακροπρόθεσμα, δηλαδή να δώσει παραπάνω λεφτά. Και όλα αυτά είναι για καλό των ομάδων που αυτή τη στιγμή είναι στην Αλφα Εθνική, διότι θα έχουν μεγαλύτερα μπάτζετ. Έτσι. Υπ' αυτή την έννοια, δηλαδή, και αν αύριο μεθαύριο ένας επενδυτής θελήσει να έρθει στον Πανετολικό, υπάρχουν έσοδα. Πια,
1: ναι,
0: περισσότερα από
1: επενδυτές.
0: Το είπα γιατί δεν μπορεί να
1: είναι.
0: Δεν μπορεί να
1: είναι καμία τέτοια συζήτηση.
0: Ναι, παιδί μου, δεν μπορεί να είναι κοστούλα για πάντα. Ο άνθρωπος έχει φτάσει και σε μια ηλικία. Έχει και τα, αυτό του. Πρέπει να κοιτάξει και την υγεία του. Είχε μια ψηλή περιπετειούλα, τέλος πάντων. Όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά έχει περάσει, έχει 20 χρόνια. Πόσο θα μείνει πρόεδρος ισόβιος. Κάποια πρέπει να έρθει και μια διάδοχη κατάσταση. Όποιος δηλαδή ασχοληθεί, ή έστω οι επόμενοι θα διαχειριστούν. Με χρηματοδότη, ας πούμε, τον κόστο, δεν λέω εγώ. Είναι πιο εύκολο από ότι πριν από 10 χρόνια. Κατάλαβες. Είναι πιο. Υπάρχουν χρήματα. Πέφτουν χρήματα στο ποδόσφαιρο. Οι επενδύσεις που γίνανε φέτος είναι τρομακτικές.
1: Ναι, και έχουμε και. Ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες στο γήπεδο τώρα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Α, ναι, για τον Πανετολικό. Ναι. Ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες, ναι, γιατί δεν τα είπαμε αυτά. Στήθηκε και το άγαλμα, το περίφημο απ' έξω, το οποίο είναι μια καταπληκτική ατραξιόν, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω θα έρχονται οι οπαδοί του,
1: οπαδοί του
0: Λεβαδιακού. Μιλάω για αυτούς που είναι σε κάποια χαμηλότερα στάνταρτ, έτσι. Και θα παθαίνουν πλάκα.
1: Ποιος ο φιλοτέχνης αυτό, φτιάξε.
0: Τώρα με πιάσεις.
1: Αδιαβαστό.
0: Το όνομά του λέγεται. Α, Στούμπος λέγεται.
1: Στούμπος.
0: Το μικρό του όνομα, δεν θυμάμαι. Είναι ντόπιος από εδώ, από την περιοχή μας, γλύπτης, καταξιωμένος, ο οποίος θέλησε και του άρεσε και η ιδέα. Και ήταν μια ιδέα που τον έριξε το μέλος του ΔΣ, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος. Είχε πει: πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο, να αποτυπώσουμε τον τίτλο.
1: Έχω την εντύπωση ότι συνέδραμε και οικονομικά ο Γιώργος, έτσι.
0: Από ό,τι ξέρω, είναι δική του χορηγία.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, έτσι, τουλάχιστον γράφει πάνω κιόλας το άγαλμα. Αυτό δεν το. Πώς να το πούμε, θέλησε να το πάρει κάποιος άλλος. Δηλαδή και ο ίδιος ο Φώτης Κοστούλας εξήγησε ότι είναι μια προσφορά του Γιώργου Σωτηρόπουλου. Και γενικά όλο το ΔΣ ασχολήθηκε, νομίζω. Τελειώνει η χρονιά η επαιτειακή των 100 χρόνων. Κάποιες ακόμα λίγες εκδηλώσεις είναι να γίνουν.
1: Πότε τελειώνει, τώρα τέλος του.
0: Στο τέλος της χρονιάς. Το Δεκέμβριο κλείνει το χρόνος που έκλεισε τα 100 χρόνια ο Πανετολικός. Αυτά. Αυτό το θέμα του Πανετολικού. Δεν ξέρω, θες κάτι άλλο αθλητικό, ας πούμε για τένις.
1: Τι να πούμε για τένις. Όχι, δεν νομίζω. Με ενδιαφέρει εμένα ο Πανετολικός. Εμένα με ενδιαφέρει γιατί τώρα είμαστε σε καλό επίπεδο θετικά. Έτσι. Πώς λέει, ίσα.
0: Να λέμε κανένα θετικό για την περιοχή, δεν ξέρω.
1: Ίσα καράβι. Πώς θα συνεχίσουμε αυτό το θετικό κλίμα, θέλω να μου πεις, Γιάννη.
0: Έχεις τίποτα κανένα νέο, τίποτα κανένα περίεργο.
1: Εγώ.
0: Θα φτιάξει κανένα καμία βιομηχανία εδώ, να πάει κανένα άνθρωπο για καμία δουλειά. Τι άλλο θετικό. Εγώ το μόνο θετικό που μπορούσα να σκεφτώ είναι αυτό.
1: Όχι, λέω πώς πρέπει κατά την άποψή σου, γιατί τώρα ξέρω ότι έχεις άποψη.
0: Με εκλογές ή χωρίς εκλογές. Γιατί.
1: Τι εκλογές.
0: Ξέρω εγώ, νομίζω ότι κρατάνε.
1: Θα παίξουν ρόλο οι εκλογές.
0: Ναι, σαν να κρατάνε την αναπνοή τους για τις εκλογές, σου φαίνεται. Δηλαδή, όλο αυτό που το πήγε παραπίσω ο Μητσοτάκης, νομίζω ότι τα έκανε. Τα μπουρδούκλωσε και στο θέμα το τοπικό, ας πούμε.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Το λέω γιατί, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μου φαίνεται σαν να προσπαθεί να περιμένει να ακούσει το άγγελμα των εκλογών για να δει ποιος θα πάει, τι θα κάνει, ποιος θα κατέβει. Στελέχοι περιμένουν, θα είμαι στη λίστα, δεν θα είμαι στη λίστα. Δεν ξέρω, δεν σου φαίνεται το λέω. Θα καούν όλοι.
1: Γιατί βλέπεις ότι υπάρχει συνοστισμός τώρα στη Νέα Δημοκρατία, είσαι και το λέω.
0: Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία παλιά. Το λέω. Το Πασόκ, ας πούμε. Στον Πασόκ υπήρχε περισσότερα αγωνία. Ποια θα είναι η λίστα.
1: Ναι.
0: Έτσι μιλάω με ανθρώπους που ενδιαφέρονται και αυτό και τα λοιπά. Και... τέλος πάντων, όλο αυτό μου φαίνεται. Τι έχουμε τώρα, έχουμε Σεπτέμβριο. Άμα κάνει εκλογές το Μάιο ή αρχές Ιουνίου, που λένε κάποιοι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ότι είναι 8 μήνες μετά. Θα
1: δεν
0: καούμε,
1: ξέρω, για να είμαστε, λίγο, για να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Δεν νομίζω ότι ποτέ, τουλάχιστον ο πρωθυπουργός ή κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, είπαν ποτέ ότι θα γίνει. Νομίζω ότι πάντοτε, όχι νομίζω, έτσι είναι. Mm-hmm. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έλεγε ότι θα γίνει την άνοιξη. Ναι. Απλά οι συζητήσεις είχαν φουντώσει.
0: Μην ξεχνάς ότι είχε πέσει και από χτες γελάει πάρα πολλοί κόσμοι με το κρατήστε μια ημερομηνία. Είχε γράψει ο Βαξεβάνης, ο Κώστας Βαξεβάνης, ο δημοσιογράφος. Σας το λέω από τώρα, περίπου τον Ιούλιο το είχε γράψει. Γράψτε 27 Σεπτεμβρίου. Λέει, σας το λέω από τώρα για να μην σας πιάσει ο Μητσοτάκης εξαπίνης ότι εκείνη είναι η μέρα των εκλογών. Και κάποιοι έλεγαν χτες πήγε 27 το βράδυ και δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα.
1: Εσύ ξύπνησες, κοιμόσουν και είπες.
0: Θέλω να σου πω, είχαν ψηθεί όλοι τόσο πολύ που ψήθηκαν σε τέλος για τα στελέχη της Δημοκρατίας.
1: Εντάξει.
0: Και ετοιμάζανε άλλους από εδώ, ποιος θα παραιτηθεί, ποιος θα προλάβει, ποιος θα κάνει. Και τελικά πάει 8 μήνες πίσω.
1: Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Μας μπερδεύουν και λίγο τα στελέχη της Δημοκρατίας, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, σε κεντρικό επίπεδο. Έτσι, όλα τα κορυφαία στελέχη, όλο το καλοκαίρι δεν πήγαν διακοπές. Κάνανε εκδηλώσεις πολιτικές, μαζόξεις, κορυφαίοι υπουργοί. Έτσι, και βλέποντας ο κόσμος όλο αυτό το κλίμα, έτσι, δικαιολογημένα θα έλεγα ότι σκεφτόταν ότι μπορεί να έχουμε πιο γρήγορα εκλογές.
0: Ναι, αυτό σου λέω και εγώ. Το είχαμε και εμείς αυτό το κλίμα και το είχαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το κλίμα. Σε σημείο που τώρα νομίζω ότι να βλέπεις, ας πούμε, ότι και ο Τσίπρας και
1: νομίζω
0: η Καριστιανού.
1: Νομίζω ότι μόνο ο Σαμαράς δεν πρέπει να το, γιατί πάει με το πάσο
0: Σαμαράς,
1: του.
0: Ο Σαμαράς.
1: Ή δεν του βγαίνουν τα κουγιά ή πάει με το πάσο του. Κάτι τέτοιο.
0: Ως πιο έμπειρος, μπορεί να έχει καλύτερη πώς να το πω, θέαση για το πότε θα γίνουν εκλογές. Οπότε σου λέει, εγώ δεν θα καώ. Μπορεί να είναι και αυτό. Τώρα που είπες Σαμαράς, ο πρώην στρατηγός πυροσβεστικής και διοικητής της περιφέρειας, ο Χριστόφορος Μπόκας, δήλωσε ότι θα είναι με το Σαμαρά. Κάνω λάθος?
1: Όχι. Απλά μπορεί να του έγινε. Εγώ τις πληροφορίες που έχω είναι ότι μάλλον το έχει γίνει. Όχι μάλλον, το έχει γίνει μια πρόταση, αλλά δεν νομίζω ότι απάντησε θετικά.
0: Νομίζω γράφτηκε κάπου ότι ανέβηκε στην Αθήνα και δόθηκαν τα χέρια.
1: Τώρα δεν ξέρω τι γράφει ο καθένας. Εγώ σου λέω το δικό μου το ρεπορτάζ. Τώρα τι γράφει ο καθένας.
0: Έχω την αίσθηση ότι δεν γράφτηκε εδώ, αλλά γράφτηκε από ΜΜΕ αθηναϊκά.
1: Α, τώρα μην μου λες για τα Αθήνα. Τώρα να σου πω κάτι. Αυτό είναι. Να σου πω. Αυτό πρέπει να μας υποτιμά να περιμένουμε την είδηση από τα κεντρικά. Εντάξει, τα αστυνομικά τα δέχομαι. Έτσι, γιατί τσιμπάνε την είδηση, ξέρουν από πού, μέσα από την πηγή. Εκεί πολλές φορές μπορεί να ερχόμαστε και δεύτεροι. Αλλά στα πολιτικά δεν νομίζω ότι μπορεί να συνέβη έτσι κάτι τέτοιο. Δηλαδή, βλέπω πολλές φορές και κάποιες εκπομπές που γίνονται με αυτοδιοικητικά, με πολιτικά πρόσωπα, και γελάω με τις ερωτήσεις. Πραγματικά γελάω με τις... Δεν θέλω να πω κάτι για τους συναδέλφους μου. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει το χ δήμαρχο και να ξέρει τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή του. Έτσι.
0: Θες να πεις πάρε κάποιον από την περιοχή και ρώτα ή μάθε πρώτα.
1: Ναι,
0: συμφωνώ απόλυτα. Κοίταξε, το χτίσιμο του κόμματος Σαμαρά δεν αφορά μόνο το χώρο του. Ούτε τις εφημερίδες, οι οποίες είναι.
1: Για το κόμμα Σαμαρά, πολλά ακούγονται στην Ετωλέο Καρνανία. Έτσι, ακόμη και όταν κατέβει και η αδερφή του, του Μάριου του Σαλμά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό λέω. Το συγκεκριμένο κόμμα λοιπόν αφορά και ευρύτερα. Δηλαδή, αφορά ακόμα και τον Τσίπρα. Ο οποίος, σαν να εύχεται φυσικά να πάει καλά ο Σαμαράς. Δηλαδή, τον ρώτησαν προχθές, ο Σαμαράς όταν βγήκε πρωθυπουργός δεν ήρθε να σου παραδώσει την εξουσία, γιατί αυτός ήταν πρώην πρωθυπουργός και παρέδιδε κανονικά και δεν του παρέδωσε κά. Αυτά τα ξεχνάμε, λέει, και τα λοιπά. Δεν κρατάμε κακίες από εδώ και από εκεί. Δεν κρατάμε κακίες γιατί όλοι έχουν επενδύσει πάνω στο κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή, ενδιαφέρει πολύ περισσότερο, ενδιαφέρει και την αριστερά το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Το πόσο, αν θα συνεργαστεί και θα κυβερνήσει μεθαύριο, ας πούμε, ενωμένη, πρέπει να γίνει σημαντική φθορά από το κόμμα Σαμαρά προς τα δεξιά. Γι' αυτό λέω. Άρα οι εφημερίδες, τα site, μάλλον τα ΜΜΕ της Αθήνας παίζουν Σαμαρά. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να ακούστηκε και από, εδώ, από εκεί η είδηση. Κατάλαβες, αυτό λέω. Δεν λέω ότι πρέπει να περιμένουμε
1: εμείς. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί σου λέω δεν έχω τέτοια πληροφορία. Έτσι. Μέχρι πριν από λίγο καιρό που είχα ρωτήσει, δεν νομίζω ότι δόθηκαν τα χέρια κτλ. Έτσι. Τώρα θα δείξει.
0: Έχουμε πορεία δηλαδή.
1: Θα δείξει. Λοιπόν, συνέχισε εσύ το ρεπορτάζ, να μας πεις τα υπόλοιπα αύριο.
0: Ναι, ναι. Έτσι.
1: Και να σε καλά ενημερωμένο, θα σου βάλω βαθμό. Γιάννη.
0: Έγινε, εντάξει.
1: Εγώ είμαι. Πόσο λένε.
0: Αν να βαθμολογηθούμε.
1: Αυστηρός διαιτητής είμαι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Για να δούμε.
1: Για να κάνω μεταγραφή. Λοιπόν, πάμε σε break διαφημιστικά. Και αμέσως μετά έχουμε δελτίο ειδήσεων σε απευθεία σύνδεση με το Real. Και επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι τις 10 που θα είμαστε και σήμερα εδώ κοντά μας. Τώρα θα αλλάξω ο παρτενέρ. Θα στενεχωρηθεί ο Γιάννης ο Σιμσιρής. Τι να κάνω, βρε Γιάννη. Με περιμένει ο Νίκος Αγγελόπουλος.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Δεν μπορώ να το στήσω.

0: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
4: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατακουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Κλειστή είναι η Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους. Ουρές έχουν σχηματιστεί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ποσειδώνος λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο από τη λεωφόρο Αλίμου. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο του Κηφισού από Αιγάλεο έως Νέα Ιωνία και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Ρέντι. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούση και από Ανθούσα έως Κηφισίας. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης πανελλαδικά. Συναγερμό στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ με ναργιλέδες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους ορόφους. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές καταγράφονται στα διαμερίσματα και των τριών ορόφων. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ξεκινούν οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς τους. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου για να διασαφινιστούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης.

0: 5 λεπτά μετά σε 9, εδώ είμαστε στον Energy 94,2 με πάρα πολύ καλή διάθεση. Έτσι φροντίζουν εδώ οι συνεργάτες μου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, θέλει έτσι και... πώς να το πω τώρα, θέλει και λίγη προσπάθεια. Τώρα να ξυπνάς 6 ώρα το πρωί κάθε μέρα, εδώ θα μου πείτε 8 ξεκινάμε. Εντάξει, θέλει και μια προεργασία, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά εμείς έχουμε τόσο καλό κλίμα εδώ, έτσι που έχουμε αυτή την πολύ πολύ καλή διάθεση καθημερινά και νομίζω ότι σας τη μεταδίδουμε και σε εσάς. Energy 94,2. Ακολουθήστε μας στο Instagram και στο Facebook. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε και με το τηλεφωνικό μας κέντρο 2641-027-650. Τα μηνύματά σας στο 6973-357-003. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματα, τις προτάσεις σας και ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να ασχοληθούμε από αυτή εδώ την εκπομπή. Εξάλλου από σήμερα και κάθε μέρα η σας φωνή θα έχει τον πρώτο λόγο στην εκπομπή μας. Έχουμε ετοιμάσει για σας μια ξεχωριστή ενότητα, ολιγόλεπτη βέβαια αλλά πάρα πολύ ουσιαστική, με τις δικές σας καλημέρες, τις σκέψεις σας αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας.
1: Καλημέρα από τα Δουνέικα.
2: Ωρε μάνα μου, έρθει ο χειμώνας, η ώρα για πετρέλαιο. Άρε Μητσοτάκη, τι μας κάνεις.
3: Θα βγούμε στον δρόμο, θα ταράξουμε τα αυτοκίνητα.
4: Το μέλλον δεν φαντάζει καθόλου αισιόδοξο πάντως στην αγορά. Καθόλου. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Έχει ανέβει πάρα πολύ το ενεργειακό κόστος, το βλέπουμε όλοι αυτό. 2,12 η βενζίνα. Πράγμα που σημαίνει ότι το να μεταφέρουμε προϊόντα είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον. Πρέπει να ανεβάσουμε πάρα πολύ την τιμή του προϊόντος για να απορροφήσουμε για την κατανάλωση του καυσίμου. Επίσης, το να παρασκευάσουμε ψωμί, το πετρέλαιο, και αυτό με 2,10 είναι πανάκριβο. Τώρα, προχθές μάθαμε ότι τα άλευρα θα πάρουν αύξηση και αυτά, ειδικά το λευκό, το άλευρο, αλλά και όλα τα άλευρα παρέα θα πάρουν και αυτά αύξηση για τον λόγο των μεταφορικών.
5: Τα κόστη των επιχειρήσεων και ενεργειακά και φορολογικά είναι τεράστια. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν γενικότερα να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις επιβαρύνσεις που έχουμε από το κράτος. Και θεωρώ ο Πρωθυπουργός μας θα πρέπει να βάλει λίγο πλάτη ειδικά στις επιχειρήσεις.
0: Λοιπόν, αυτές είναι φωνές των συμπολιτών μας, άνθρωποι της καθημερινότητας που έχουν κάτι να πούν, ένα πρόβλημα να αναδείξουν, μια παρατήρηση να κάνουν ή απλώς μια καλημέρα να μοιραστούν μαζί μας, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εμείς είμαστε εδώ για να ακούμε, να μεταφέρουμε τα μηνύματά σας και να δίνουμε βήμα σε κάθε πολίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν με την επικαιρότητα, με όσα μας απασχολούν. Νίκος Αγγελόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα. Μου έχεις λείψει, Νίκο. Καλημέρα.
6: Καλώς όρισες.
0: Δεν φεύγω τώρα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, συμβαίνουν και τόσα αστυνομικά. Πού να φύγω τώρα, τόση δεις εδώ. Ξάφρισαν σπίτια, ναι. Λέει, σήκωσαν λεφτά από ATM.
6: Ναι. Πράγματι, πολλές αστυνομικές ειδήσεις τελευταία και κάποιες αξιοσημείωτες, θα λέγαμε, επιτυχίες από τις τοπικές αστυνομικές αρχές μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας σε εισαγωγικά. Δεν είναι κακό αυτό. Όταν δεν υπάρχουν πολλές ειδήσεις στο αστυνομικό δελτίο, σημαίνει ότι δεν είχαμε και σοβαρά περιστατικά παραβατικότητας ή εγκληματικότητας. Από την άλλη όμως, όταν οι ειδήσεις σκάνε, να το πούμε στη γλώσσα μας, και έχουν να κάνουν με εξάρτρωση συμμοριών και εγκληματικών ομάδων, αυτό σημαίνει ότι οι αστυνομικές αρχές δουλεύουν και κάποιοι αντιμετωπίζουν, είναι θέμα χρόνου μάλλον, να οδηγηθούν στις φυλακές και όχι να κυκλοφορούν ελεύθεροι στην κοινωνία και να δημιουργούν προβλήματα. Ναι, είχαμε τη σύλληψη από την ασφάλεια Αγρινίου ενός άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακού κλιματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές. Να πούμε ότι για την ίδια υπόθεση αναζητούνται να συλληφθούν ένας ενήλικας και ένας 15χρονος, τα στοιχεία των οποίων ασφαλώς έχουν ταυτοποιηθεί. Όλοι αυτοί οι κατηγορούμενοι του συλληφθέντα. Να πούμε ότι ο κατηγορούμενος ενεργώντας από κοινού με τα άλλα δύο άτομα τα οποία αναζητούνται στις 19 του μήνα προημερών και στις 25 του μήνα, μόλις λίγες ημέρες πριν, διέπραξαν δύο κλοπές σε σπίτια κατά τις οποίες αφαίρεσαν χρήματα, χρυσή βέρα, τραπεζικές κάρτες και γυαλιά. Να πούμε ότι στη συνέχεια κατηγορούμενοι δεν έμειναν εκεί όμως. Μετέβησαν σε δύο ATM της πόλης του Αγρινίου. Τι έκαναν, χρησιμοποίησαν τις κλεμμένες κάρτες, πραγματοποιώντας ανάληψη ποσού που ξεπέρασε τα 1.000 ευρώ. Βέβαια, τα 1.000 ευρώ αυτά δεν πρόκειται να καλυφθούν για τους παθόντες, αλλά τουλάχιστον τα κοσμήματα τα οποία είχαν αφαιρέσει, μέχρι και χρυσές βέρες, βρέθηκαν στην κατοχή τους και αποδόθηκαν στους παθόντες.
0: Δεν άφησαν τίποτα, με λίγα λόγια. Είχαμε όμως και κάποιους απατεώνες, Νίκο, οι οποίοι έδρασαν στην περιοχή της Σάρτας. Βέβαια, έχουμε και εμείς κάποια σχέση εδώ. Έκαναν έτσι ένα μικρό πέρασμα. Και το ευχάριστο είναι ότι εδώ η αστυνομία ενήργησε πάρα πολύ γρήγορα. Ταυτοποιήθηκαν οι απατεώνες, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη.
6: Ναι, έχουμε εντοπίσει κατά το παρελθόν και έχουμε παρατηρήσει και καταγράψει ότι υπάρχουν κοινές ομάδες οι οποίες λιμένονται την Άρτα και την Ετωλακαρνανία. Και την Κορινθία. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε, γιατί περιλαμβάνει και τις τρεις αυτές περιοχές. Από την ασφάλεια της Άρτας πράγματι να ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία, είναι τρία τα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε διαδοχικές τηλεφωνικές απάτες, που είχαν λάβει χώρα, να πούμε, στις 24 Αυγούστου, τον περασμένο μήνα δηλαδή. Τηλεφώνησε αρχικά σε ηλικιωμένη ένας άγνωστος σε χωριό της Άρτας, αφού προσποιήθηκε ότι είναι λογιστής, είναι γνωστή μέθοδος στην έπεισο του γιος, οφείλει το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ και καλά από την επιβολή προστίμου. Αυτή τι έκανε, η ηλικιωμένη τοποθέτησε εξωτερικά του σπιτιού της, όπως της είπε δείχθη, χρηματικό ποσό 1.380 ευρώ και χρήματα αξίας 2.000 ευρώ, καθώς και τραπεζική κάρτα για την εξόφληση του προστίμου. Να πούμε ότι μετά από λίγες ώρες η ηλικιωμένη δέχθηκε νέο τηλεφώνημα από άτομο που αυτή τη φορά προσποιήθηκε τον αστυνομικό. Άρα εδώ είχαμε δύο μεθόδους. Την πρώτη φορά υποδείχθηκαν τον λογιστή, τη δεύτερη φορά τον αστυνομικό, ισχυριζόμενος ότι γνώριζε ότι είχε, ακούστε τώρα τι έκανα, ότι γνώριζε ότι είχε πέσει τίμα απάτης και την έξε να αποκαλύψει προσωπικά τη στοιχεία, όπως το αφημί, ο αριθμός ταυτότητας και το PIN της αφαιρετής κάρτας, προκειμένου να ολοκληρωθεί, λέει, η καταγγελία της για τη σε βάρος απάτη. Να πούμε ότι ακολούθως με τη χρήση της κάρτας πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις από ATM από περιοχές του Αγρινίου και της Κορίνθου, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, συνολικού ύψους 8.000 ευρώ. Να πούμε ότι στο πλαίσιο των ερευνών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των κατηγορούμενων, καθώς και το όχημα που χρησιμοποίησαν για να παραλάβουν τα τιμαλφή από την ηλικιωμένη. Εντοπίστηκε, να πούμε, προημερών το όχημα στις 24 του μήνα σε περιοχή της Ετωλακαρνανίας, ειδικότερα στην περιοχή του Ετωλικού.
0: Μάλιστα, και να κλείσουμε, Νίκο, γιατί είχαμε και μια επιχείρηση της αστυνομίας στην Ιόνια Οδό. Μπλόκαναν έτσι μια παράνομη μεταφορά και μάλιστα βρέθηκε και αρκετό χρήμα, έτσι.
6: Ναι.
0: Μαύρο είναι χρήμα.
6: Μυστήριο είναι το συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι πολύ σοβαρό και βέβαια εδώ πέρα η έρευνα προφανώς έχει αρκετό ψωμί ακόμη. Διότι είχαμε πράγματι την 9η σύλληψη ενός άνδρα για μεταφορά επί της ουσίας μαύρου χρήματος. Μαύρο χρήμα είναι το χρήμα το οποίο έχεις στην κατοχή σου και δεν μπορείς να δικαιολογήσεις, είτε προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα, όπως και έγινε από αστυνομικού συνελήφθη του 3ου τμήματος της τροχέας αυτοκινητοδρόμων Αντιρίου Ιωαννίνων προχθές το μεσημέρι. Ο άνδρας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου μπλοκού να επιβαίνει σε μισθωμένο γιοταχή και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε εντός του οχήματος το χρηματικό ποσό των 11.000 ευρώ. Δεν είναι και συνηθισμένο να κυκλοφορεί ένας άνθρωπος με 11.000 ευρώ πάνω του. Να πούμε ότι κατά την εξέλιξη της έρευνας και δεδομένου αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει τα χρήματα από πού προκύπτουν, φάνηκε λοιπόν ότι τα είχε παραλάβει από άτομο στα Ιωάννινα προκειμένου να τα μεταφέρει και να τα παραδώσει έναντι αμοιβής ο ίδιος που θα λάμβανε σε άτομο στην Αθήνα, γνωρίζοντας ότι αποτελούσαν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Δηλαδή, μαύρο χρήμα, και εδώ να πούμε ότι το παραδέχθηκε και ομολόγησε ο ίδιος ο συλληφθής. Προφανώς γιατί τα περιθώρια στένευαν και δεν υπήρχε κανένας λόγος να συνεχίσει να χρησιμοποιεί κάποιες προφάσεις και κάποια ψέματα. Να πούμε ότι επιπλέον κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και το κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του. Η έρευνα αυτή θα συνεχιστεί για να δούμε εν προκειμένου από ποια είναι αυτή η εγκληματική δραστηριότητα και βέβαια ποια είναι τα άτομα τα οποία εμπλέκονται στα Ιωάννινα, όπου έδωσαν τα χρήματα στο συλληφθέντα, αλλά και στην Αθήνα, όπου υποτίθεται ότι θα παραλάμβαναν τα χρήματα αυτά τα οποία προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και βεβαίως να πούμε στους ακροατές μας έτσι ότι όλες οι εξελίξεις ημέρα στα τοπικά μας δελτία ειδήσεων του Energy επιμελείται ο καλός μας ο συνάδελφος και παρουσιάζει ο Νίκος Αγγελόπουλος. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γύρισαν σελίδα, κυρίες και κύριοι, τέσσερις συνεταιριστικές τράπεζες και πλέον αποτελούν βασικό μοχλό του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα με κύριο στόχο τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη στήριξη των τοπικών οικονομιών. Και ενώ ετοιμάζονται για να αποκτήσουν πανελλαδική παρουσία, προχωρούν την εξυγένση των χαρτοφυλακίων τους, λανσάρουν προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες των τοπικών οικονομιών και προχωρούν βεβαίως επενδύσεις στο κομμάτι της τεχνολογίας. Μία από αυτές τις τράπεζες είναι και η Τράπεζα Ηπείρου. Η οποία βεβαίως εισέρχεται σε νέα αναπτυξιακή περίοδο μετά την πρώτη της Γενική Συνέλευση ως ανώνυμη τραπεζική εταιρεία. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, η τρέχουσα πορεία του οργανισμού καθώς και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα που σηματοδοτεί το μετασχηματισμό της τράπεζας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ορόσημα της προηγούμενης περίοδου, καθώς βεβαίως και στην απόκτηση άδειας πανελλαδικής εμβέλειας για την έναρξη της γεωγραφικής επέκτασης, με το πρώτο κατάστημα εκτός Ηπείρου να ετοιμάζεται στο Αγρίνιο. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας λένε, θα ακούσουμε και τον πρόεδρο έτσι, της τράπεζας, να προγραμματίζεται τέλη, μάλλον αρχές Οκτωβρίου θα λέγαμε καλύτερα.
7: Η μετατροπή αυτή συνέβαλε στον διπλασιασμό των κεφαλαίων της τράπεζας κατά το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών και τη συμμετοχή της Capstone Capital Air με ποσοστό του 91,72%. Η τράπεζα, υλοποιώντας ένα στόχο δεκαετιών, εξασφάλισε πανελλαδική άδεια λειτουργίας με άμεση θετική συνέπεια την πρώτη επέκταση εκτός της περιφέρειας Ηπείρου με τη δημιουργία νέου καταστήματος στο Αγρίνιο, το οποίο θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει στα τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη. Η τράπεζα έχει ιστορία και ισχυρές θέσεις. Ξεπέρασε σημαντικές προκλήσεις και μπαίνει σε νέα εποχή ανάπτυξης και επέκτασης. Για πολλά χρόνια μιλούσαμε για μια ισχυρή περιφερειακή τράπεζα, σήμερα μπορούμε να μιλάμε και με περηφάνεια για μια τράπεζα με πανελλαδικές δυνατότητες, χωρίς όμως να χάνει την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της που την έκαναν ξεχωριστή. Καθώς μεγαλώνουμε, πρέπει να διατηρήσουμε αυτό που μας έκανε πετυχημένους, όπως την αμεσότητα και το ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της τράπεζας.
0: Επίσης να πούμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με πρόεδρο τον Βασίλη τον Κολιό που ακούσαμε μόλις τώρα, αντιπρόεδρο τον Παύλο Χίτα, γραμματέα τον Ιωάννη Τσαβδαρίδη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Γιάννη τον Βουγιούκα και εντεταλμένο εκτελεστικό σύμβουλο τον Βασίλη τον Τσουκανέλη. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Πέτρος Κωνσταντίνος, Μάρκος Νομικός, Κωνσταντίνος Ζωνίδης, Εμμανουήλ Χατζάκης, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, καθώς και ο Βλέας Παπαχρήστος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. Όπως επισημαίνεται η τράπεζα, όπως επισημαίνει μάλλον η τράπεζα σε ανακοίνωσή της, η διεύρυνση της διοικητικής ομάδας και η συμμετοχή του κυρίου νομικού επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη του βασικού μετόχου στις προοπτικές του οργανισμού με ενισχυμένα κεφάλαια, πανελλαδική έτσι άδεια πλέον και ισχυρή διοίκηση. Η Τράπεζα Ηπείρου θέτει ως στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας και του ρόλου της στην εγχώρια τραπεζική αγορά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από την Ετωλοακαρνανία. Υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα η σύμβαση για την στατική ενίσχυση των δύο βασικών κτίριων του Επαλιναυπάκτου. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 372.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργασίες αφορούν στην ενίσχυση του συνόλου των κτηριακών εγκαταστάσεων με στόχο την αντισεισμική του θωράκιση και την ενίσχυση της ασφαλείας μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών. Λοιπόν, ήδη έχουμε μπει στο φθινόπωρο και επειδή έτσι θα πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι και θωρακισμένοι θα λέγαμε η περιοχή μας, συνεχίζονται με πάρα πολύ εντατικούς ρυθμούς από την περιφέρεια οι καθαρισμοί των χυμάρων και των ρεμάτων. Μάλιστα στο Ζευγαράκι βρέθηκε τις προηγούμενες ώρες ο αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης, όπου εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού του ρέματος της περιοχής. Ο κ. Μαυρομάτης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της κοινότητας και τον προϊστάμενο πολιτικής προστασίας, πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο και ενημερώθηκε για την πορεία των παρεμβάσεων. Μάλιστα, σε δήλωσή του αντιπεριφερειάρχης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης, ιδιαίτερα εν ώψη της πιθανότητας έντονων καιρικών φαινομένων που δεν αποκλείονται φυσικά. Μάλιστα, όπως δήλωσε, η έγκαιρη παρέμβαση και ο καθαρισμός των ρεμάτων αποτελούν, λέει, σημαντικό μέρος της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας, ιδιαίτερα εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της παρουσίας στο πεδίο και της συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές συνεχίζονται όπου υπάρχει ανάγκη. Λοιπόν, είστε εδώ στο Energy 94,2 μέχρι τις 10 και σήμερα στα ραδιόφωνά σας η εκπομπή «Υπάρχει θέμα» 2641-027-650 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, μπορείτε να το καλείτε. Και φυσικά σε λίγο θα περάσουμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα και αμέσως μετά θα ασχοληθούμε λίγο με τα του Πασόκ, μιας και είχαμε την επίσκεψη εδώ στο Αγρίνιο του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, του Κώστα Τσουκαλά. Ήταν μια πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα κομβικά, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, τα θέματα τα οποία απασχόλησαν αυτή την πολιτική εκδήλωση, θέματα δηλαδή που βάζουν και οι πολίτες καθημερινά, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια στο επίκεντρο της εκδήλωσης. Θα πάμε όμως λίγο σε διαφημιστικά και επανερχόμαστε με αυτό το θέμα αλλά και με άλλα ακόμη ενδιαφέροντα μέχρι τις 10.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.

Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Έχουμε κινητοποίηση σε λίγη ώρα, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, έξω από το Υπουργείο Υγείας. Προχωρά η ΕΙΝΑΠ με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας, αλλά και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Σε αυτή την ανακοίνωση, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στο χώρο της υγείας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία σε ιδιωτικές μονάδες και φαινόμενα παραβατικής άσκησης της ιατρικής. Βεβαίως δεν λείπουν, έτσι, για να επεκταθούμε λίγο από ό,τι μαθαίνουμε, και τα προβλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις ελλείψεις που άρχισαν σιγά σιγά να παρουσιάζονται και στο νοσοκομείο, να ξανά παρουσιάζονται, γιατί ποτέ έτσι δεν έχουν εκλείψει. Ξανά όμως φουντώνουν οι ελλείψεις και στο νοσοκομείο του Αγρινίου και του Μεσολογίου, ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του Πασόκ. Με επίκεντρο την ακρίβεια και τα κόκκινα δάνεια, πραγματοποιήθηκε λοιπόν εδώ στην πόλη του Αγρινίου η πολιτική αυτή εκδήλωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του Πασόκ Ετωλοκαρνανίας, με κεντρικό ομιλητή τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, στο κτίριο της πρώην Τράπεζας Ελλάδος, με βασικό αντικείμενο ζητήματα που, όπως σας είπαμε, επηρεάζουν πάρα πολύ την καθημερινότητα και μάλιστα άμεσα των πολιτών και την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι αυξήσεις στις τιμές βασικών ειδών, διατροφής και στα ενεργειακά προϊόντα, καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενες οφειλές. Και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή μας ο κ. Τσουκαλάς.
1: Είναι μεγάλη χαρά που είμαι σήμερα εδώ στο Αγρίνιο, στα πλαίσια της εξωτερήκευσης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τις κοινωνικές πολιτικές του ΠΑΣΟΚ, για τις θέσεις του στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, των συντάξεων, της εργασίας, των μικρομεσαίων, όλων αυτών που αφορούν τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων. Έχουμε κάνει μια καθαρή επιλογή να είμαστε η παράταξη εκείνη η οποία έρχεται και εκπροσωπεί τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, των ολιγοπολίων, των ελίτ, των κοινωνικών ανισοτήτων. Η χώρα έχει μια μεγάλη ευκαιρία στις επόμενες εκλογές να αφήσει πίσω και στην παραγμή, όπως τη βλέπουμε σήμερα να εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία, να αφήσει πίσω της την αλαζονία, όπως τη βλέπουμε να εκφράζεται από τον κύριο Γεωργιάδη αλλά και άλλους υπουργούς, οι οποίοι καθημερινά στην τηλεόραση προσβάλλουν το φρόνημα των Ηνωμένων Πολιτών, και να έχει μια κυβέρνηση με ένα άλλο ύφος, με ένα άλλο ήθος, με μια άλλη αντίληψη για τη χώρα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την οικονομία να αλλάξει επιτέλους πίστα και να πάμε σε μια οικονομία όπου θα υπάρχει πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, όπου οι πόροι, η ευρωπαϊκή, η εθνική, θα γίνονται διατηρήσιμη παραγωγική ισχύς και δεν θα γίνονται βορρά σε πάρτι διαφθοράς. Και βέβαια μια μεγάλη ευκαιρία να δομήσουμε ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας για όλους. Μια Ελλάδα που να χωρά τα όνειρα, τις προσδοκίες όλων των γενιών, όλων των πολιτών.
0: Εν τω μεταξύ, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και Ετωλοκαρνανίας είχε αναδείξει στο κάλεσμά της για την εκδήλωση της πίεσης που προκαλεί η ακρίβεια στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και τα προβλήματα, έτσι, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι κόκκινων δανείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παραπέμποντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και των οικονομικών επιβαρύνσεων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Τα δύο ζητήματα αυτά αποτελούν, κυρίες και κύριοι, και βασικούς, θα μπορούσαμε να πούμε, άξονες της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς συνδέονται άμεσα με το κόστος διαβίωσης, την αγοραστική δύναμη και τη δυνατότητα βεβαίως των πολιτών να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Να πούμε επίσης ότι στην εκδήλωση, εκτός από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, παραβρέθηκε και η βουλευτής Ετωλοκαρνανίας, η κυρία Χριστίνα Σταρακά.
2: Μετά τη ΔΕΘ, μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε να στείλουμε πλέον ένα πάρα πολύ καθαρό μήνυμα. Έχουμε το σχέδιό μας, έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε τις θέσεις μας και το κυριότερο, έχουμε επιλέξει να ξαναφέρουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν είναι μια στρατηγική επιλογή και την ακολουθούμε όλοι πιστά με μπροστάρι του πρόεδρό μας τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι και σας το λέω με μεγάλη χαρά αυτό και σας το λέω ειλικρινά. Δεν το λέω για να φτιάξω ψυχολογία. Το βλέπω πλέον ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί νιώθουμε ότι κάτι αλλάζει. Γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος πλέον μας ακούει. Και όταν λένε ότι ξέρετε ανεβαίνετε στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι το ζητούμενο αν θα ανέβουμε μία ή δύο μονάδες. Εμείς ξέρουμε για τις δημοσκοπήσεις ούτε πανηγυρίσαμε ποτέ, ούτε καταστραφολογήσαμε και ποτέ, ακόμα και όταν ήταν και πιο δύσκολα. Εκείνο όμως που μας δίνει αισιοδοξία είναι ότι πλέον ο κόσμος θέλει να μας ακούσει. Πλέον ο κόσμος θέλει να δει το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας. Και αυτή είναι πλέον η επιτυχία μας και αυτό είναι που μας κάνει πλέον χαρούμενους.

0: Λοιπόν, και να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, ξαναπάμε στα αθλητικά. Είχαμε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μπάσκετ, αναμνήσεις και συγκίνησης στην πλατεία Δημάδη στο Αγρίνιο, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Η Υγεία, σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου, διοργάνωσε ένα ιδιαίτερο, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, τουρνουά μπάσκετ 3x3, εκεί που γράφτηκε ιστορία, επιστρέφοντας συμβολικά στο χώρο όπου για πολλά χρόνια βρισκόταν το ιστορικό γηπεδάκι του συλλόγου. Έτσι, οι μεγαλύτεροι το θυμούνται, οι νεότεροι ας το πληροφορηθούν. Ήταν ένα γήπεδο που συνδέθηκε όσο λίγα, θα λέγαμε, με την ιστορία του αγρινιώτικου μπάσκετ. Εκεί μεγάλωσαν αθλητές, δημιουργήθηκαν παρέες και φιλίες και γράφτηκαν στιγμές που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη όσων πέρασαν από το συγκεκριμένο γήπεδο. Στο τουρνουά αυτό, να πούμε ότι συμμετείχαν μεταξύ άλλων αθλητές που είχαν φορέσει τη φανέλα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου και είχαν αγωνιστεί στο συγκεκριμένο γήπεδο, δίνοντας ένα ιδιαίτερο συμβολισμό στη διοργάνωση. Για λίγες ώρες λοιπόν η πλατεία Δημάδη απέκτησε ξανά εικόνα γηπέδου μπάσκετ, με παλιούς γνώριμους του αθλήματος να συναντώνται και πάλι μέσα σε ένα σκηνικό που ξύπνησε μνήμες από άλλες εποχές. Παράλληλα, στο χώρο λειτουργήσε και μια πολύ ωραία έκθεση φωτογραφίας με το υλικό από το αρχείο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Μέσα από τις φωτογραφίες οι παλιότεροι θυμήθηκαν πρόσωπα και στιγμές από το ιστορικό γηπεδάκι, ενώ οι νεότεροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα σημαντικό κομμάτι της αθλητικής ιστορίας της πόλης. Η ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε και η τιμητική βράβευση της οικογένειας του αείμνηστου Τάκη Καρατσόρη, ο οποίος υπήρξε αθλητής και προπονητής βεβαίως Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, και η βράβευση αποτέλεσε μια συμβολική αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς του στο σύλλογο και στον αθλητισμό του Αγρινίου, προσθέτοντας ακόμη μια συγκινησιακή στιγμή σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στην ιστορία.
1: Βρισκόμαστε εδώ πέρα στο σημείο όπου ήταν το εμβληματικό γήπεδο της ΓΕΑ. Με αφορμή τον εορτασμό των 80 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, ήρθαμε σήμερα εδώ ώστε να κάνουμε μια γιορτή του μπάσκετ, ουσιαστικά σε ανάμνηση εκείνων των χρόνων, εκείνου του γήπεδου, εκείνων των αναμνήσεων.
0: Υπάρχουν με λίγα λόγια κάποιοι χώροι, κυρίες και κύριοι, που όσο και αν περάσουν τα χρόνια δεν πάβουν ποτέ να είναι κομμάτι μας. Είναι και για μένα, έτσι, αυτός ο χώρος, ένα κομμάτι, Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, γιατί βλέποντας προχθές αυτές τις μέρες τις εικόνες από αυτή την εκδήλωση 3x3, εκεί που γράφτηκε η ιστορία στην πλατεία Δημάδη, δεν είδα απλώς ένα γήπεδο μπάσκετ και ανθρώπους να ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια, είδα ένα κομμάτι και τον δικό μου, θα μπορούσα να πω, παιδικών χρόνων. Γιατί πέρασα και εγώ από τη ΓΕΑ, όχι όμως με τον μπάσκετ, αλλά με την ενόργανη γυμναστική, και ρίχνω εγώ έτσι εδώ την ιδέα. Καλό είναι να δούμε και εκείνο το φωτογραφικό υλικό, έτσι, από εκείνο το γήπεδο που πηγαίναμε και κάναμε ενόργανη γυμναστική, έτσι, να αναδειχθεί και αυτό το ιστορικό αρχείο από τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Θυμάμαι την αίθουσα, τις προπονήσεις, την προσπάθεια, την αγωνία να τα καταφέρουμε σωστά. Θυμάμαι έτσι πρόσωπα, φωνές, παιδιά που μπορεί τότε να μην θυμάμαι την αίθουσα, τις προπονήσεις, την προσπάθεια, την αγωνία να τα

αγρινιωτών. Και βλέποντας έτσι αυτό το σκηνικό προχθές, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Μπράβο στους ανθρώπους της ΓΕΑ που το σκέφτηκαν, και μακάρι να το συνεχίσουν.

Λοιπόν, παραλείψαμε να σας πούμε ότι κατά την επίσκεψη του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ του Κώστα του Τσουκαλά εδώ στο Αγρίνιο, είχε και συνάντηση με το Σύλλογο Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, στα πλαίσια βεβαίως των συναντήσεων και των επαφών που είχε ο κ. Τσουκαλάς με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Συναντήθηκε λοιπόν και με τον Σύλλογο Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου στα γραφεία του Συλλόγου. Μια συνάντηση που έγινε σε καλό κλίμα, μαζί με τον κύριο Τσουκαλά παραβρέθηκε επίσης και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η Χριστίνα Σταρακά, και από την πλευρά του Συλλόγου ο πρόεδρος Σωκράτης Κωστίκογλου, ο Γενικός Γραμματέας ο Γιάννης Γιοπάνος και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Στέλιος Μυρμήγκης. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο πρόεδρος του Συλλόγου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασαν με αναλυτικό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στην τοπική μας αγορά, που δεν είναι και τόσο καλή, μάλλον χάλια πάει η αγορά, τουλάχιστον με ό,τι στοιχεία μας δίνει ο εμπορικός κόσμος, τις εικόνες με τα κλειστά ισόγεια ακίνητα, και γενικότερα μετέφεραν έτσι τον προβληματισμό και την αγωνία των εμπόρων για το μέλλον των εμπορικών επιχειρήσεων. Τονίστηκε ιδιαίτερα η συνεχής πτώση του τζίρου που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, η αύξηση του λειτουργικού κόστους, η έλλειψη ρευστότητας, η μεγάλη αιμορραγία από τις μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες της Ασίας, το κόστος συμμόρφωσης, η απουσία χρηματοδότησης και η αδικία, όπως λένε οι έμποροι, που συνεχίζεται με την εφαρμογή της τεκμαρτής φορολόγησης, η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η θέσπιση ευνοϊκών όρων με 120 δόσεις. Μάλιστα, από την πλευρά του Συλλόγου τονίστηκε ότι πρέπει να επικρατούν ίσοι και δίκαιοι κανόνες για όλους και ανέδειξε τη διαχρονική προσφορά του λιανικού εμπορίου στην εθνική οικονομία, ιδιαίτερα στις τοπικές οικονομίες, στην απασχόληση αλλά και στην κοινωνική συνοχή.

Και όλη αυτή η τραγική κατάσταση που επικρατεί και στα νοικοκυριά, αλλά και στον εμπορικό κόσμο και γενικότερα στην αγορά, δυστυχώς συμπαρασύρει ένα άλλο μεγάλο θέμα που μας προβληματίζει τα τελευταία χρόνια. Έχει να κάνει με το δημογραφικό. Έτσι, το ευχάριστο είναι τουλάχιστον με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, είχαμε έστω μια μικρή ανάσα στις γεννήσεις στη Δυτική Ελλάδα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, 2,1% το πρώτο εξάμηνο του 2006. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν στην περιφέρεια 1954 γεννήσεις έναντι 1914, το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για 40 περισσότερες γεννήσεις που αντιστοιχούν, όπως σας είπαμε, σε ένα ποσοστό 2,1%. Εντάξει, μικρό είναι αυτό, αλλά από το να έχουμε μείωση νομίζω ότι κάτι είναι και αυτό. Η επίδοση της Δυτικής Ελλάδος ξεχωρίζει σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεννήσεις γενικότερα στη χώρα μας, αυτό είναι που πρέπει να μας προβληματίσει γενικότερα, παραμένουν ουσιαστικά ή σταθερές ή μειωμένες σημαντικά σε άλλες περιοχές ανά τη χώρα. Παρά λοιπόν αυτή την αύξηση στη Δυτική Ελλάδα, τα στοιχεία δεν σημαίνουν απαραίτητα έτσι, ότι έχει ανατραπεί η μακροχρόνια δημογραφική τάση. Πρόκειται για προσωρινά στοιχεία και, όπως μάλιστα επισημαίνει και η Ελστάτ, αυτά ενδέχεται να αναθεωρηθούν μετά την ενσωμάτωση νεότερων δεδομένων από τα ληξιαρχεία. Η εξέλιξη ωστόσο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Δυτική Ελλάδα, όμως το επόμενο διάστημα θα φανεί αν η συγκεκριμένη αύξηση

αποτελεί μια πρόσκαιρη διακύμανση ή αν θα συνεχιστεί εν πάση περιπτώσει και στους επόμενους μήνες, δίνοντας έτσι ένα πιο σταθερό σήμα για τη δημογραφική πορεία της περιφέρειας.

Λοιπόν, για να δούμε 2-3 εκδηλώσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Καταρχήν, μεθαύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, επί της εορτής της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Γοϊκοπικόου, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Η ανακοίνωση γίνεται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου. Λοιπόν, Γόργο Υπηκόου. Ναι, τώρα το λέω σωστά. Εντάξει, δύσκολο λίγο είναι. Έχουμε δώσει τόσες ονομασίες στην Παναγία που, εντάξει, τώρα έχουμε χάσει και λίγο τον μπούσουλα, να το λέμε αυτό. Η Αγρυπνία πάντως θα γίνει σε 9 η ώρα το βράδυ και θα ολοκληρωθεί στις 12.30 τα μεσάνυχτα. Θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο, αγιασμό και θεία λειτουργία. Έχουμε μια πολύ ωραία παρουσίαση την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Είναι μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά με αφορμή την παρουσίαση της έκδοσης Αποτυπώματα, συλλογή φωτογραφικών σχεδίων του Χάρη Καφρίτσα. Η παρουσίαση αυτή θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου στον πρώτο όροφο. Αυτή η έκδοση αποτελεί μια ιδιαίτερη καταγραφή μέσα από τη φωτογραφική ματιά του Χάρη Καφρίτσα, συγκεντρώνοντας φωτογραφικά σχέδια που αποτυπώνουν το δικό του τρόπο να παρατηρεί, να καταγράφει και να μεταφέρει την εικόνα. Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για μια παρουσίαση φωτογραφικού υλικού, αλλά μια συνάντηση με έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της εικόνας και της τέχνης.

Ένας σημαντικός χώρος μαθητείας στην Ορθόδοξη Αγιογραφική Παράδοση ανοίγει και πάλι τις πόρτες του στο Αγρίνιο. Η Σχολή Αγιογραφίας της Μητρόπολης Μανουήλ Πανσέλινος επαναλειτουργεί προσφέροντας σε παιδιά, νέους και ενηλίκους τη δυνατότητα να γνωρίσουν αλλά και να διδαχθούν την ιερή τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με το Διευθυντή της σχολής στο τηλέφωνο 693-765-2345 και στον γραμματέα της σχολής, τον κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 694-074-5869. Η Σχολή Αγιογραφίας, να πούμε, θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, στην πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου, και θα λειτουργεί τμήμα Βεδικού Αρχαρίων και τμήμα Προχωρημένων Μαθητών. Λοιπόν, και κάπου εδώ σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν εδώ στο Energy 94,2. Είναι ένα Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσία της εκπομπής. Μαζί μου στην εκπομπή Γιάννη Συμψηρής, Νίκος Αγγελόπουλος. Βεβαίως στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο ένας και μοναδικός Μοχαμέτ Μιλάντι. Γι' αυτό και εγώ θα... Λοιπόν, μην παραλείπετε να ακούτε τα τοπικά μας δελτία ειδήσεων. Σε επιμέλεια παρουσίαση Νίκου Αγγελόπουλου. Εμείς θα είμαστε αύριο κοντά σας λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε πρωτίστως τον εαυτό σας. Εντάξει, και όσοι ενδιαφέρονται και σας, εντάξει, λίγο ενδιαφέρον και εκεί. Γεια σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2641-026-787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
10: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM. 94,2 FM.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κλειστή παραμένει η Ακαδημία στην πλατεία Κάνιγκος λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατακουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μεταμόρφωση και από Ανθούσα μέχρι Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης ανατμήματα στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Μαρίνα Φλίσμου μέχρι Ελληνικό και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης. Συναγερμός στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ με ναργιλέδες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές καταγράφονται στα διαμερίσματα και των τριών ορόφων. Αρχίζουν οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς τους. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διασαφηνιστούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΤΑΙΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Η σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για το Nations League αποτέλεσε το βασικό θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA. Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, εκθιάζοντας την απόδοση του συγκροτήματος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Ορεστιάδα.

Δεν πρόλαβε να μιλήσει για λαζονία υπουργών η Ντόρα Μπακογιάννη και μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε 4-5 χαρακτηριστικά κρούσματα αλαζονίας.

Κουλκουδίνας. Δεν τον ήξερα. Μέχρι τώρα δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Δεν είχε καταφέρει να γίνει γνωστός. Έγινε μέσα σε 5 λεπτά. Έκανε τη δήλωση με την οποία ξεπέρασε κάθε όριο κινησμού, ότι αν η κοινωνία δεν άντεχε την ακρίβεια, οι δρόμοι δεν θα ήταν γεμάτοι αυτοκίνητα. Τώρα πλέον τον γνωρίζουμε. Σπύρος Κουλκουδίνας.

Και βέβαια αυτός που παίρνει το χρυσό μετάλλιο αλαζονίας την εβδομάδα που πέρασε είναι μακράν με μεγάλη διαφορά ο Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός. Έχουμε, είπε, τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.

Αναμένουμε από την κυβέρνηση έστω και με αντίδραση Run Tam Plan, τον θυμάστε τον σκύλο στο Lucky Look που το πατούσαν την ουρά στη σελίδα 2 και πεταγόταν πάνω στη σελίδα 32. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αντίδραση έστω και αλαρά Tam Plan. Θα παραμείνει στην κυβέρνηση ο υφυπουργός που είπε ότι οι Έλληνες είναι νοικοκύριδες ή κακομύριδες.

θα καταδικάσει η κυβέρνηση τη δήλωση Κουλκουδίνα. Που είπε όποιος δεν αντέχει να δώσει 10 ευρώ για βενζίνη να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Θα αναμείνουμε και θα υπενθυμίζουμε καθημερινά τα δύο φαινόμενα, αναμένοντας τον Ράνταμ Πλάν να αντιδράσει.

Τώρα είχαμε και δύο ωραίες ειδήσεις, δύο ωραίες καταστάσεις το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Μιλάω για την Ελλαδάρα, την εθνικάρα μας, η οποία έκανε πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της των τελευταίων δεκαετιών, κερδίζοντας μέσα στη Γερμανία αυτή την ομάδα που χωρίς αμφιβολία είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να πάρουν αέρα τα μυαλά μας, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει μια πολύ ευχάριστη συσσόρευση ταλέντου στη νέα εθνική. Με παιδιά, πολλά από τα οποία παίζουν σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και έχουν συγκροτήσει ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο. Νομίζω ότι μπορεί αυτή η εθνική να μας δώσει χαρές, μεγάλες χαρές στη συνέχεια. Βέβαια ο Γιωβάνοβιτς είπε μην πάρουν αέρα τα μυαλά σας, θα δούμε και ήττες, θα δούμε και ισοπαλίες. Έχουμε και δύσκολο πρόγραμμα. Υπενθυμίζω ότι έχουμε στη συνέχεια και Ολλανδία, έχουμε πάλι τη Γερμανία εδώ. Είμαστε σε έναν όμιλο που είναι, αν όχι ο δυσκολότερος, ένας από τους δυσκολότερους. Όμως φάνηκε πόσο ταλέντο έχουν αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά που μας έκαναν πολύ περήφανους χθες το βράδυ. Η άλλη είδηση έρχεται από το Ολυμπιακό Στάδιο και τη συναυλία της Άννας Βύση. Δεν έχω ξαναδεί καλύτερη ελληνική συναυλία. Συναγωνιζόταν και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο ουσίας μεγάλες συναυλίες παγκόσμιων θρύλων. Ήτανε πραγματικά ό,τι πιο άρτιο, ό,τι πιο διεθνές εντός εισαγωγικών, γιατί τα πρότυπα με τα οποία οργανώθηκε η συναυλία ήταν υψηλά διεθνή πρότυπα, έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Και βέβαια αποδείχθηκε ότι η Άννα είναι μακράν η κορυφαία τραγουδίστρια, γιατί το ποιος είναι κορυφαίος και ποιος όχι δεν το αποφασίζουν ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε οι κριτικοί με γιώτα, το αποφασίζουν οι πολίτες, το αποφασίζει ο λαός. 95.000 εισιτήρια έκοψε και πάνω από 100.000 ήταν μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, το γνωρίζουν όλοι, καθώς είχαν δοθεί από την ίδια την μεγάλη πρωταγωνίστρια της συναυλίας αυτής, την Άννα Βύση, και κάποια εισιτήρια σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο και που ξέρει από την μακρά διαδρομή της ότι την ακολουθούν πιστά και ήθελε να τους κάνει ένα δώρο σε αυτή την πολύ μεγάλη ημέρα για εκείνη και για το ελληνικό τραγούδι. Και πρέπει να πω ότι ανακαλύψαμε ξανά για άλλη μια φορά τι έχει γράψει ο Καρβέλας. Έχει γράψει την άμμο της θάλασσας ο άνθρωπος και είναι αδικημένος από τα μέσα ενημέρωσης. Έχει και αυτό το μερίδιο της ευθύνης του για τον τρόπο με τον οποίο συνομιλεί, τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει τις απόψεις του, που είναι ένας τρόπος υπερβολικά ροκ για τα ελληνικά δεδομένα, θα πω. Αλλά πάντως αποδείχθηκε ότι είναι ένας μεγάλος συνθέτης. Έχει γράψει την άμμο της θάλασσας. Της έχει δώσει υπέροχα τραγούδια τα οποία ξεσήκωσαν χθες 100.000 συμπολίτες μας το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η άλλη ευχάριστη είδηση που έχω είναι ότι φέτος θα αποκτήσουμε πρωτάθλημα μπάσκετ, όπως φαίνεται. Και εγώ μπορεί να είμαι βαμμένος Ολυμπιακός, αλλά αυτό μου αρέσει. Θέλω να βλέπω πρωτάθλημα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και φαίνεται ότι η ισχυροποίηση του ΠΑΟΚ αλλά και η ισχυροποίηση του Άρη που συνεχίζεται θα μας δώσουν ένα πολύ πιο, η ισχυροποίηση της ΑΕΚ που την έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια, θα μας δώσουν ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον πρωτάθλημα μπάσκετ. Δεν θα ζούμε πια αυτό που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου ήταν οι δύο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και όλοι οι υπόλοιποι σε μεγάλη απόσταση. Φαίνεται ότι οι αποστάσεις έχουν μειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φτάσει στον τελικό, να νικήσει τον Παναθηναϊκό,
Και επίσης, ενώ βρέθηκε κάποια στιγμή να χάνει από τον Ολυμπιακό με πολύ μεγάλη διαφορά, το μάτς έγινε θρίλερ στο τέλος. Δείχνει αξιόμαχος ο φετινός ΠΑΟΚ, δείχνει αξιόμαχη η ΑΕΚ, δείχνει αξιόμαχος ο Άρης. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα. Βέβαια πρέπει να βοηθήσει και η διαιτησία σε αυτό, στο να δούμε ωραίο πρωτάθλημα, γιατί έχω την αίσθηση τελευταία ότι και στο μπάσκετ τα πράγματα από πλευράς διαιτησίας δεν πηγαίνουν πολύ καλά.

Τώρα η άλλη ευχάριστη είδηση των τελευταίων 24 ώρων είναι αυτή που έκανε πρώτο θέμα η Real News την Κυριακή για τον Ερντογάν, που μπορεί η μύτη του και η αλαζονία του να φτάνει στο ταβάνι, αλλά φαίνεται ότι βρήκε το δάσκαλό του. Και ο δάσκαλός του ονομάζεται Donald Trump. Του πήρε 40 δισεκατομμύρια δολάρια με συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max και δεν του έδωσε τίποτα. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Και γίνεται πάρτι από τον αντιπολιτευόμενο τύπο στην Τουρκία για τον Τούρκο πρόεδρο που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε ούτε καν να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη συνάντησή τους ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει τουλάχιστον την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καάν. Ούτε αυτό έγινε. Ούτε αυτό έδωσε στον Ερντογάν. Πήγε, άφησε στο Αμερικανικό Ταμείο 40 δισεκατομμύρια δολάρια και έφυγε με άδεια χέρια. Και δεν θα κρύψουμε τη χαρά μας γι' αυτό.

Εν τω μεταξύ, σωστά επισημαίνει εδώ ο Γιάννης Βασιλόπουλος, ο διευθυντής του Real FM, ότι δεν είναι και πολύ τυχερός ο Ερντογάν, διότι τα Boeing 737 Max τα οποία αγοράζει, βγήκε χθες το βράδυ η είδηση ότι έχουν πρόβλημα και ανακαλούνται για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα το λύσουν. Δηλαδή και 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε και το προϊόν που αγόρασε δεν σκίζει, είναι προφανές, και έφυγε μόνο με φιλοφρονήσεις, με άδεια χέρια από τη Νέα Υόρκη.

Τώρα ένα άλλο θέμα που αξίζει να σχολιάσουμε είναι αυτή η δήλωση που αποδίδει η Wall Street Journal στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, την Gil Foyle. Της αποδίδει τη δήλωση αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες. Τη δήλωση μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα. Αν το είπε αυτό η πρέσβης, η κυρία Gil Foyle, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί και η ελληνική κυβέρνηση και όλοι εμείς. Παρά την διάψευση των δικηγόρων της, η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα δεν έχει βγάλει καμία επίσημη ανακοίνωση. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση και τι ακριβώς θα πει. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, το είπε μπροστά και στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Αν είναι αλήθεια, νομίζω ότι και ο κύριος Παπασταύρου έχει χρέος να πει τι ακριβώς ελέγχθη. Τι ακριβώς έγινε και τι ελέγχθη. Αν συνέβη, επαναλαμβάνω, το διαψεύδουν οι δικηγόροι της, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Αν συνέβη, είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, καλημέρα, δροσερή καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25 σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιοκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

0: Νούλη μου, αυτό το δεν αναφερθήκατε στη γιορτή νεολαίας της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτσι, σε άλλους, όχι σε μένα. Διάβαζα τα δημοσιεύματα του Ριζοσπάστη για το φεστιβάλ της ΚΝΕ κάθε μέρα, από την Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη. Και είχε πολύ κόσμο και μεγάλη επιτυχία, μαθαίνω, το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Θα σας πούμε περισσότερα αύριο, που θα δούμε και φωτογραφίες και αναλυτικό ρεπορτάζ στον Ριζοσπάστη. Πάμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί και με τη Λιάνα Κανέλη εδώ να σχολιάζει, μια που μιλήσαμε και για το φεστιβάλ της ΚΝΕ, την επικαιρότητα.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία...
6: Energy 94,2.
7: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
11: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
12: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
13: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
14: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
15: Κάθε ώρα
14: είναι η μουσική σου ενέργεια.
15: Energy. Energy.
14: 94,2.
16: Μητέρα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κίμης και προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

0: Σε ένα δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και δημοσιογράφο τη Λιάνα Κανέλη για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πρώην πλέον βουλευτής, έχει παραιτηθεί, και Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest 2026? Η Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη συνάδελφο δημοσιογράφο, την κυρία Λιάνα Κανέλη. Αγαπητή Λιάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο μου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα.
0: Τι θα διάλεγες ως βασικό θέμα, αν έπρεπε να κάνεις ένα μόνο σχόλιο σήμερα? Θα ρωτήσω και για τα υπόλοιπα, αλλά θέλω να έχω τον δικό σου πρώτο τίτλο της επικαιρότητας, το δικό σου σχόλιο για το θέμα που θεωρείς ότι είναι το σημαντικότερο των ημερών.
1: Η αντίληψη ότι η Ελλάδα δεν είναι μικρή χώρα. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο λαό. Και θα κρατιόμουν από το ποδοσφαιρικός νάνος της Bild.
0: Το τίτλο για την εθνική τους.
1: Ναι, θα έγραφα «Οι Έλληνες μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Γερμανούς», που σημαίνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει και το ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι κανένας δεν θα μπορέσει να τους βάλει να πολεμήσουν για ξένα συμφέροντα. Γιατί οι Έλληνες έχουν ένα καλό, ξέρεις, ξέρουν να παίζουν. Να παίζουν. Έχουν ανακαλύψει τη λέξη, τη βασική. Παίζω. Και το παίζω πάει με την παιδεία. Θα πεις τώρα εδώ που καταντήσαμε, μπορεί να βρεθούν ακόμα και φασιστοειδή να θέλουν να κάνουν χορηγίες σε σχολεία, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία. Όχι, εγώ απλώς πιστεύω ότι σήμερα, έτσι ακριβώς όπως έχουν τα πράγματα, η νίκη της Ελλάδας μετά από 11 αναμετρήσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που έφερε χαρά σε πολύ κόσμο.
0: Ανάταση.
1: Έξω από τη βιομηχανία. Η χαρά αυτή είναι έξω από τη βιομηχανία. Το ποδόσφαιρο τους ή άλλως είναι μια υπόθεση κερδών, εταιριών, ανωνύμων, εξαγορών. Σε επίπεδο ποδοσφαιριστών, οι ποδοσφαιριστές είναι πια δυστυχώς εμπόρευμα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Αλλά αυτό είναι έστω μια μυθοπλασία ανώδυνη να χαρείς ότι μπορείς να κερδίσεις τους Γερμανούς σε μια χώρα που ποδοσφαιρικά όλοι λέμε στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Αυτό θα έβαζα, Νίκο μου, πρώτο μέρος. Στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί και έρχεται μια χώρα εντός εισαγωγικών μικρή, νάνος, από ποια πλευρά νάνος? Από ποια? Η χώρα που σήκωσε κεφάλι στον ναζισμό και στον φασισμό.
0: Σωστά.
1: Η χώρα που αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει στείλει τους να ζει στον οξυπωδόρο σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν επελάβει καμία Λεπέν στην Ελλάδα.
0: Τώρα δεν επελάβει η Λεπέν στην Ελλάδα, αλλά για να σε τρολάρω και να σου δώσω... Και
1: έχουμε
0: να σου δώσω
1: δεξιά, έχουμε δεξιά,
0: και να σου δώσω ερέθισμα, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις περίπου ένα 20% και εμφανίστηκε ξανά και Κασιδιάρης στο προσκήνιο με αφορμή την αποφυλάκησή του.
1: Χαρά στο προσκήνιο και χαρά στη φάτσα. Ένας καταδικασμένος που βγαίνει τώρα και θέλει να επιπλέψει. Δεν μετράνε αυτά. Δεν μετράνε. Δεν μετρήσανε τον καιρό της δόξας τους. Έχει πέσει, έχει χυθεί αίμα για να μην μετράνε. Έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα. Και δεν μπορεί να παρουσιάζει το ελληνικό λαό σαν βαμπύρ. Να θέλει κι άλλους φύσεις. Κι άλλους λουκμάν. Κι άλλα ανοιγμένα κεφάλια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν γυναίκες που αυτόν τον καιρό γίνεται τόσους αγώνες να θέλουν να τις δέρουν δημόσια. Τίποτα από όλα αυτά. Επομένως, τι να φοβηθώ.
0: Αυτό το 20% δεξιά...
1: Αυτό το 20-30% έχει πιστέψει κατά καιρούς τα πάντα. Τα πάντα. Από την Αθανασία. Εγώ είμαι οπαδός του τραγουδιού. Δεν υπάρχει... Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει Αθανασία. Λοιπόν, σε αθανασίες τέτοιων πραγμάτων δεν πιστεύω. Το φίδι του ναζισμού είναι αποτέλεσμα του συστήματος. Έρχεται, ξανάρχεται, το βγάζει, το φέρνει, το πλασάρει, το πάει παραπέρα. Η διαφορά της βιομηχανίας από την ανιδιοτελή προσφορά, ας πούμε, της κομμουνιστικής νεολαίας, είναι ότι πριν φτάσει στο φεστιβάλ, γιατί σ' άκουγα πριν που λύγες για το φεστιβάλ,
0: ναι, ναι.
1: Πριν φτάσει στο φεστιβάλ το δικό μας, έχουν γίνει από άκρους άκρους της χώρας φεστιβάλ. Επί μήνες. Η προσφορά είναι ανιδιοτελής. Η στράτευση είναι ανιδιοτελής. Το εισιτήριο είναι συμβολικό. 1-2 ευρώ κι αν. Άμα θες το πληρώνεις. Άμα θες και πεις δεν έχω παιδιά δεν το πληρώνεις. Δεν σε εμποδίσει κανένας να μπεις μέσα. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό σύγκριση με τη βιομηχανία του θεάματος. Γιατί μπορεί και να κάνεις και 2,5 ώρες να πας στο φεστιβάλ από την κίνηση. Δεν είχε πλακώσει τροχέα πλάκωση στο Ολυμπιακό Στάδιο, μην τρελαθούμε. Δεν είχε ρυθμίσει κυκλοφορίες. Δεν είχε ανοιχτά μετρό. Δεν είχε σύμπαστα την εξουσία, μην και χαλάσει κάτι στη συναυλία. Έλεος. Εκεί και γόντουσαν. Μήπως δεν γίνουν ουρές. Γιατί υπήρχε εισιτήριο, ήταν ακριβό, ήταν ένα θέμα. Λογικό, καλά έκανε η τροχέα. Εγώ δεν λέω ότι έκανε άσχημα η τροχέα. Άλλωστε, αν έκανε κακά εκεί, θα είχαμε πρόβλημα κι εμείς. Δεν θα μπορούσε ο κόσμος, ξέρεις, γιατί νοιάζει. Για τις καλογρέζες, ας πούμε, και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να φτάσουν οι άνθρωποι. Βλέποντας λοιπόν την κατάσταση, η Guilfoyle. Απορώ γιατί σας έχει εκπλήξει που έκανε αυτό τον κινησμό και το λέει, μιλάω για τους δημοσιογράφους. Όχι ότι δεν έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να απαντήσει, η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να απαντήσει.
0: Και η κυβέρνηση και περιμένουμε και η πρεσβεία να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Δεν υπάρχει ανακοίνωση.
1: Όχι ότι δεν έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να απαντήσει, η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να απαντήσει.
0: Και η κυβέρνηση και περιμένουμε και η πρεσβεία.

0: στα TikTok και στα κοινωνικά δίκτυα, ο κάθε δήλωση ενός Τραμπ, ο οποίος λέει γουστάρισα τη Βενεζουέλα, έστειλα τα στρατά, έπιασα έναν, τον έβαλα στη φυλακή, βομβαρδίζω όποτε θέλω, κάνω ό,τι θέλω. Τα ίδια πράγματα στο Ιράν, τα ίδια πράγματα στην Παλαιστίνη. Και τι πράγμα συζητάμε τώρα? Πήραν έναν τύπο από το ISIS, από το ISIS μωρέ, για το οποίο βλέπαμε τα σφαξίδια στους δρόμους και έγινε πρόεδρος της Συρίας. Αλλά αυτόν τον βάζουν από την πλάγια πόρτα στο Λευκό Οίκο, όχι από την μπροστινή. Δεν φόραγε καπελάκι μελάνι όταν πήγε ο Σύρος πρόεδρος. Η υπόθεση έχει επικοινωνιακά τουλάχιστον ξεφύγει, δεν είναι διαφορετική από αυτό που ήταν πάντα το κεφάλαιο. Ξέρουμε με μαθηματική ακρίβεια ότι έχουν κάνει υπολογισμό, προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώσεις παντού. Στα πλαίσια αυτών των πραγμάτων γίνεται. Η αστική τάξη τρίβει τα χέρια της γιατί δεν ξέρει πού να τα βάλει τα λεφτά. Τα πολλά έχουν κάνει πολεμικό προϋπολογισμό με ένα σχέδιο μεγάλης σύγκρουσης, αυτό που θα λέγαμε άνετα τεράστιο μεγάλο πόλεμο, γενικευμένο πόλεμο, τρίτο παγκόσμιο. Βαφτίστε τον όπως θέλετε, καμία σημασία δεν έχει, μέχρι το 30. Μέχρι το 2030. Στηρίζοντας δικτάτορες, δικτατορίσκους, καθεστώτα εδώ, καθεστώτα εκεί, όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Τώρα ότι έρχονται και Έλληνες πολιτικοί και λένε οι εμείς οι αυτοί για να κάνουμε την παραλλαγή, τη χρωματική, εντάξει, αυτά είναι και ένα κομμάτι, πώς θα το πω, μικροαστικής ανεκδοτολογίας πέριξ του προεκλογικού κλίματος.
1: Τι βλέπεις στην πορεία για τις εκλογές και τι βλέπεις την επόμενη μέρα?
0: Ένα γερό κουκουέ. Γιατί? Γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και σκέφτεται. Έχει αρχίσει και σκέφτεται. Έχει το ελάττωμα να σκέφτεται που λέει και ο Μπρέχτ. Και ήταν και το σύνθημά μας στο φεστιβάλ. Έχει το ελάττωμα να σκέφτεται ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή στις κρίσιμες καταστάσεις σκέφτεται. Βλέπει, ξέρει. Ξέρει και ποιοι κυβέρνησαν και πώς δεν κυβέρνησαν. Ξέρετε, δεν μπορεί να πει ότι κάποιος είναι αντισυστημικός. Ποιος ήταν αντισυστημικός? Οι Σπαρτιάτες, οι Έλληνες, ο Τσίπρας, η Ελπίδα, κλέψη. Τι είναι αντισυστημική? Ποιος συστημικός κόβει τις φλέβες σου? Δεν είναι απλώς μες στο σύστημα. Έχουν συμμετάσχει.
1: Και η Κωνσταντοπούλου συστημική.
0: Καλή, απολύτως. Απολύτως. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια. Όταν διάλεξε με την AI 80 ρόλους του συστήματος να παίξει. Εγώ δεν ξεχνάω τις εικόνες. Όλοι είναι συστημικοί. Γιατί είναι όλοι μέσα σε αυτό το σύστημα, το καπιταλιστικό, της ξεσαλωμένης ελεύθερης αγοράς, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, και οι μόνοι που στεκόμαστε απέναντι σε αυτή τη φάση ιδεολογικά, έμπρακτα, σταθερά και με συνέπεια 108 χρόνια τώρα είναι το κουκουέ. Τι κάνουμε τώρα? Είτε σας αρέσει είτε όχι. Και μην αρχίσουμε τώρα τα μοντελάκια και που εφαρμόστηκε και που δεν εφαρμόστηκε. Γιατί δεν μπορείς να ισοπεδώνεις τις αντιστάσεις των λαών. Και γιατί όταν μιλάτε για προβολή ή για χίλια δυο άλλα πράγματα, εγώ δεν είδα κανέναν να πεθάνει στην προβολή, ας πούμε, των δηλώσεων του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Σε πιάνω διάβαστο, είμαι σίγουρη.
1: Για ακόμα ποιες δηλώσεις από όλες?
0: Ακόμα και σένα. Όχι, αστείευομαι για το διάβαστο, έτσι μην το πάρεις και για προσβολή.
1: Όχι, όχι, δεν έχω τέτοιο θέμα. Είναι. Χαλαρός είμαι.
0: Ότι καλά κάνει
1: ούτε,
0: ο κόσμος...
1: ούτε παντογνώστης είμαι.
0: Ότι καλά κάνει ο κόσμος και βγαίνει στον δρόμο στην Ισπανία για να υπερασπιστεί μια γιαγιά 87 ετών που την πετάνε τα φάντσα από το
1: λοιπόν,
0: σπίτι.
1: Λοιπόν, τη δήλωση αυτή έχεις δίκιο, ήμουν αδιάβαστος, δεν την πήρα χαμπάρι.
0: Δήλωση και μάλιστα στο κρατικό κανάλι.
1: Μάλιστα.
0: Πάτσα κάρτα. Ο Βαρθολομαίος έφτασε να λέει καλά κάνει και βγήκε ο κόσμος δόξα στους δρόμους.
1: Μπράβο του.
0: Μπράβο του. Όταν το λέει ο Βαρθολομαίος λες μπράβο του. Όταν το λέει το κουκουέ γιατί δεν λέτε όλοι μπράβο σας?
1: Όχι, πολλές φορές λέω μπράβο και σε πράγματα που λέει το κουκουέ.
0: Μα βγαίνουμε έξω.
1: Ειδικά σε αυτό το ραδιόφωνο, Λιάννα, δεν έχεις δίκιο να το λες.
0: Δεν μιλάω.
1: Είμαστε το πιο ανοιχτό ραδιόφωνο.
0: Δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, Νίκο. Δεν το κάνω ποτέ μου όταν μιλάω και ειδικά με συναδέλφους. Μιλάω γιατί εκ των πραγμάτων δεν είσαι στην κομμουνιστική πλευρά, είσαι στην απέναντι.
1: Όχι βέβαια. Αυτό είναι γνωστό.
0: Όποιος είναι στην απέναντι λοιπόν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γι' αυτό και η διατύπωση του λόγου έτσι. Αλλά εμείς καλούμε τώρα
1: ναι,
0: τον
1: αλλά
0: κόσμο...
1: είμαι από εκείνους τους απέναντι που λένε ότι ο πολιτικός μου

0: αντίπαλος, ανταγωνιστής, αυτός που έχει διαφορετική άποψη για τα πράγματα είναι το κουκουά.
1: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς, αλλά δεν το λένε πολλοί. Εγώ
1: όχι,
0: το
1: όχι,
0: λέω.
1: Ευτυχώς. Ευτυχώς, ευτυχώς. Αλλά άμα θα φτάσουμε στο σοσιαλισμό ή βαρβαρότητα, δεν ξέρω ποιος θα διαλέξει τη βαρβαρότητα και ποιος στο σοσιαλισμό. Εμείς πάντως είμαστε στο δρόμο εν ώψη Ρούμπιο. Γιατί επειδή αρχίσαμε από την Κιλφόιλ, να δούμε και τη συνέχεια. Θα έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ και θα προσπαθήσει να εφαρμόσει εκβιασμούς και μεθόδους, κάτι ανάμεσα στο εμπάργκο της Κούβας, στους βομβαρδισμούς στο Ιράν και στην τελευταία αποχώρηση στρατιώτη από το Ιράκ, η οποία έγινε τώρα, αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες, σε κανάλια, εδώ και 20 και 30 χρόνια εσύ και εγώ, έχουμε καθίσει και έχουμε βάλει τον κόσμο να βλέπει τα φωτάκια από τους βομβαρδισμούς. Στην πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση, στο Δέος, στην Άμμο, στα τέτοια, θυμάστε τις ονομασίες. Τα βαφτίσια. Κάτι τρίτους δρόμους τότε του Μπλερ, κάτι τούτα, κάτι. Και τώρα φεύγουν οι στρατιώτες από εδώ. Απλώς καταφέρνουν να φύγουν από το Ιράκ με την ουρά στα σκέλια και ο Πιλάν δεν τους δει κανένας. Δεν φεύγουν ούτε όπως φύγανε από το Βιετνάμ, ούτε όπως φύγανε από το Αφγανιστάν, ούτε όπου φύγανε, από όπου φύγανε οι Νατοικοί, οι σύμμαχοί τους και οι Αμερικάνοι. Και σε λίγο θα φοράνε όλοι και στολές και θα την παίζουν στην Ανταρκτική, στην Αρκτική απάνω, τώρα που πάτησε ποδάρι. Στην
0: Γρυλανδία
1: ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάς για τη Γρυλανδία και να σκέφτεται το σπίτι του φέτος θα είναι η Γρυλανδία. Μόνο εμείς θα του πούμε γιατί είναι η Γρυλανδία το σπίτι του φέτος. Γιατί είναι η Γρυλανδία. Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος. Που δεν θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του. Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλειστεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος, γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες στο Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
0: Θέλω ένα σχόλιο σου,
1: Γιάννα,
0: θέλω ένα σχόλιο σου και για τις δηλώσεις ορισμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Θεοχάρης που είπε ότι υπάρχουν νοικοκύριδες και κακομύριδες, ή ο Κουλκουδίνας, ο βουλευτής Κουλκουδίνας, που είπε όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη να πάει με το λεωφορείο.
1: Όποιος συνδιαλέγεται με μύριδες του πλούτου δεν αναφέρεται στην ταινία ούτε στον ύμνη στο Βουτσά. Γι' αυτό τα λένε αυτά. Είναι αποθρασιμένοι και την ίδια ώρα εν πανικό. Υπάρχει αντίσταση από κάτω. Είτε τους αρέσει είτε όχι. Υπάρχει αντίσταση. Και η αντίσταση δεν είναι τα πρόσωπα. Αντίσταση είναι το σύστημα και αυτό που εκπροσωπεί. Και το σύστημα λέγεται καπιταλιστικό και δεν είναι ένα αφηρημένο σύστημα, συστηματάκι. Λέγεται καπιταλιστικό. Και το καπιταλιστικό λέγεται ότι τα κέρδη όχι απλώς είναι πάνω από τους ανθρώπους, εκμηδενίζουν τους ανθρώπους ως διαδικασία. Και ότι κάτω από συνθήκες φρίκης, πείνα, φτώχεια, κρύο, δυστυχία, πόλεμος, εισβολές, κατοχές, ξαναστρατεύματα, πιστοφόροι, πρόθυμοι, συνεργάτες, ενσωματωμένοι, αυτά που ξυπνάνε και τελειώνουν τη μέρα τους λέγοντας πόσο πιο κάθαρμα μπορώ να γίνω. Υπάρχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν λεφτά από τη δυστυχία των άλλων, εκμεταλλεύονται τους άλλους μέχρι τελευταία δρανίδος. Είναι αυτοί που έχουν, οι ίδιοι που έχουν το θράσος να λένε ότι τέλειωσε ιστορικά, χωρίς να μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Τι μπούρδα λένε, τέλειωσε ιστορικά η αντίληψη ότι πρέπει να λάβει η χώρα τέλος η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Και βλέπετε κάτι αναλύσεις συναδέλφων μας που τολμάνε να πούνε ποιος είναι διάδοχος και ποιος δεν είναι διάδοχος των κομμουνιστών στην Ανατολική Γερμανία, στο αφεντές, σε τούτο, σε εκείνο, σε τάλλο. Είναι αυτοί που έχουν φτιάξει τα χρηματιστήρια ενέργειας. Είναι αυτοί που πουλάνε και αγοράζουν ρήπους. είναι αυτοί που αφήνουν τις βρωμιές τους σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και πίσω τους συντρίμια, γιατί προάγουν δυτικές αξίες και δυτικό πολιτισμό. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει και συνεχίζουν να πραγματοποιούν ανερυθρίαστα επενδύσεις επί του σφαγείου παύλα νεκροταφείου που λέγεται Γάζα και λωρίδα της Γάζας. Και έρχεται ένα κουκουέ και σου λέει ότι τη σήμερα ημέρα, τώρα που αυτοί είναι τρομοκρατημένοι από την AI και κάνουν δηλωσούλες οι οποίες μπορεί να μπουν και στην AI αύριο το πρωί, και η AI να έχει και ένα όρο διαφοροποίησης μεταξύ εμμύριδων, κακομύριδων, μουσαφύριδων, νοικοκύριδων, με κάτι φτηνιάρικες συνηχίσεις με τις οποίες γίνεται πολλές φορές πολιτική, γιατί αυτή είναι η άλλη πλευρά του πολιτιστικού λαϊκισμού. Είναι αυτή η οποία μπορεί να φάει έναν ανθρώπινο γνήσιο και ταλαντούχο μαζονάκι σε μια νύχτα σαν το σκυλί στα μπέλη. Και η μέρημνα να είναι πως θα κρύψουμε και ποιοι άλλοι θέλουν να γίνουν ωραίοι, αθάνατοι, ανανεωμένοι και χίλια δυο άλλα πράγματα. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι μιλάνε για τις ατιμορρησίες και τους πειράζει η ατιμορρησία. Και μου λες ότι αυτοί που τους πειράζει η ατιμορρησία θα έρθουν έναν τιμωρημένο και καταδικασμένο για μέλος εγκληματικής οργάνωσης να τον στηρίξουν, για να δικαιώσουν την τιμωρία ή την ατιμορρησία, τι από τα δύο.
0: Ευχαριστούμε τη Λιάννα Κανέλη. Καλημέρα, Λιάννα.
1: Και εγώ καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, Λιάννα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζεται, γκρεμίζεται, ανακαινίζεται. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της Ανακέμ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην Ανακέμ στο 2314 405300. 2314-40-53-00. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Ε, τι έγινε,
5: τι κάνεις,
4: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Καλώς τη.
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος.
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Energy, Energy, Energy, 94,2.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
9: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
9: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
9: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
8: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
10: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
11: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
12: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy, Energy. 94,2 FM.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κλειστή παραμένει η Ακαδημία στην πλατεία Κάνιγκος λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατακουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, ενώ κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, της Πολεδομίας και του Υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποιούν αυτοψίες και ελέγχουν στατικότητα στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το οστικό κύμα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των θυμάτων για την ταυτοποίηση του DNA. Αρχίζουν σήμερα τα ζωντανά μαθήματα του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. 81 εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν δωρεάν 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε μαθητές γενικών και επαγγελματικών λυκείων, καθώς και ενιαίων ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων και λυκείων. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ, επικρατώντας τον τελικό με 101-96 του ΠΑΟΚ. Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα Νίκο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Τι εβδομάδα κι αυτή?
0: Ανοίγει η εβδομάδα ζωηρή.
1: Ανοίγει η εβδομάδα ζωηρή.
0: Ζωηρή. Να σου πω.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές.
0: Έχω μάθει ότι έχεις ενθουσιαστεί με τη δήλωση Θεοχάρη για νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Όπως λένε και στις παλιάς ελληνικές ταινίες, ναι, είναι και της εκλογικής μου περιφερίας. Αλλά δεν ψηφίζω εγώ εκεί, ξέρεις.
0: Θυμάσαι την ταινία με το Βουτσά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Ναι, ναι, πώς το είπε τώρα αυτός ο τύπος αυτό?
0: Έλατε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν τον είχα για τόσο κοινικό.
1: Επίσης και τον περιβάλλω με πολιτική συμπάθεια. Γιατί εντάξει, είναι προσεκτικός γενικός. Το είπε και έχουν πιθαίνουν
0: και στα υπουργεία
1: αυτά
0: που πέρασε. Δεν ήταν κακός.
1: Προσεκτικός.
0: Τι θα κάνει τώρα ο Μητσοτάκης, θα τον αφήσει στην κυβέρνηση?
1: Α, γιατί έχει καμία τέτοια αυτή.
0: Ρωτάω.
1: Άμα αρχίσει έτσι, δεν θα μείνουν.
0: Αν στην πορεία προς τις εκλογές βγαίνει ο ένας και λέει: είστε οι μισοί Έλληνες κακομύριδες επειδή δεν είστε μαζί μας.
1: Βγαίνει
0: ο
1: άλλος,
0: ο Κουλκουδίνας, και λέει: άμα δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη, πάρτε το λεωφορείο.
1: Είστε μπιερή, αποκλαίτε το κτέλ εκεί, τι έχει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι θα πάει στις εκλογές.
1: Και έχουμε και παλιότερα και άλλα 2-3 ακόμα φαινόμενα τέτοια, έτσι, ναι. Τώρα, υπάρχει
0: δεν πρόλαβε τώρα να πει για αλαζονία.
1: Ναι.
0: Και τρέξαν να την επιβεβαιώσουν.
1: Κάτι ξέρει από αλαζονία. Λοιπόν, Νίκο, κοίτα, πάμε παρακάτω.
0: Δεν είναι, ώρες δεν σε καταλαβαίνω.
1: Τι να πω, ρε, κι εγώ φουκάρασα. Κοίταξε, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να διώξει βουλευτές τώρα, ούτε υπουργούς, γιατί δεν είναι της παρούσης. Δεν μπορεί να το κάνει, είναι λάθος οι κινήσεις αυτές. Έχει δίκιο τώρα, γιατί αυτά δεν χρειάζονται ποτέ, όχι μόνο προεκλογικά. Και νομίζω ότι θα γίνουν οι συστάσεις. Και ο Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα που αφορούν την ενέργεια, αφορούν συγκρούσεις επιχειρηματικές, οι οποίες καθένας έχει τα δίκια του ή δεν έχει. Και ο πρωθυπουργός της χώρας, να κάνω τώρα το σοφό, δεν θυμώνει, λύνει προβλήματα. Εμείς θυμώνουμε καμιά φορά στο μικρόφωνο. Τα δικά μας προβλήματα πρέπει να τα λύνουμε. Ο πρωθυπουργός λοιπόν τι θα πει, είναι, λέει, ενοχλημένος ο πρωθυπουργός με το τάδε ή τον τάδε κλπ. Ωραία, λίστα τα θέματα. Γι' αυτό είσαι εκεί, για τα μεγάλα, τα καλά, για τα ταξίδια, για την Ευρώπη, για το αυτό, για τον ΟΗΕ, μια χαρά, για το Κογκρέσο. Αλλά αδερφέ, έρχεται η ώρα, πρέπει να βάλεις το χέρι, μην πω πού. Βάλτο.
0: Οι αποφάσεις.
1: Πώς με είδες?
0: Πολύ δυνατός.
1: Κατανοητό.
0: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Εδώ η Σόφη Μαραγκίδου σου στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου,
0: και λέει
1: Σόφη,
0: να σε βλέπουμε και στο δελτίο του Αντένα. Γιατί μία φορά ίσον καμία, λέει.
1: Έτσι. Μ' αφήνει ο Παπαδρόσος σαν γρανάπαυση για λίγο καιρό.
0: Για να φουντώσεις.
1: Αύριο το πρωί, Σόφη, ποιος το είπε, δεν ξέρω. Αύριο το πρωί θα είμαι στα παιδιά το πρωί εκεί.
0: Στο Καλημέρα Ελλάδα, εκεί στον Άκη τον Παυλόπουλο και στο Βασίλη το Χιώτη.
1: Και στο Βασίλη.
0: Θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη δύο, νομίζω, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε 1-2 λεπτά, Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πρώην βουλευτής, υπέβαλε την παραίτησή του, και Γιάννης Λοβέρδος στη συνέχεια, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telecom.gr, telecom.gr, και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Να και ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής μας, λέει θα είχε ενδιαφέρον να δει κάποιος πόσα χρήματα έχει ξοδέψει η Νέα Δημοκρατία για την επικοινωνία και τα φροντιστήρια στελεχών για να γίνονται τελικά αυτές οι γκάφες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Πρωτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Πρωτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Πρωτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, βουλευτή μέχρι προχθές, υπέβαλε την παραίτησή του λίγο πριν προσχωρήσει στην Ελλάς. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και στους ακροατές μας.
1: Να αρχίσουμε τώρα με κάτι που ασχοληθήκαμε και λίγο πριν, με δηλώσεις οι οποίες προκαλούν προβλήματα στην κυβέρνηση, εκνευρισμό στον κόσμο. Και αφορά και εσένα, Γιώργο. Έκανες μια δήλωση εκεί για ότι η κυβέρνηση χρειάζεται πλασμαφαίρεση κλπ. Και αναρωτιέμαι και το αναρωτιέμαι και προσωπικά. Δεν χρειάζεται εσύ. Γιατί τώρα κάνεις αυτές τις δηλώσεις?
2: Δεν είπα ότι χρειάζεται.
1: Δημιουργούν οξύτητα. Δεν το έχεις ανάγκη δηλαδή. Αυτό,
2: ναι,
1: αυτή την
2: ναι, θέλω να πω, κύριε Δελατόλα, σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Είπε ουσιαστικά ο Καραμέρος, και δεν ξέρω τώρα γιατί του την πέφτουν όλοι. Είπε ότι ρουφάν το αίμα του λαού που λέγανε παλιά. Που έλεγε παλιά το κουκουέ ή ο ριζοσπάστης. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Απλώς έπεσε τώρα πάνω στην ευαισθησία της στιγμής.
2: Παρ' όλα αυτά δεν θα επιμείνω σε μια υπερβολή δεδομένη της επικαιρότητας με το θάνατο Μαζονάκη. Όμως τον πύχη της πολιτικής μας έκφρασης πολλές φορές τον βάζει η ίδια η πραγματικότητα. Και ναι, να την αλλάξω τη λέξη και να πω ότι πρόκειται για μια οικονομική αθέμαξη για τους πολίτες, για την αγοραστική τους δύναμη, στο σούπερ μάρκετ, στο πρατήριο καυσίμων, στους λογαριασμούς ενέργειας.
1: Ο Κουτσούμπας του λέει πιο καθαρά αυτό που στο πει.
0: Πίνουν το αίμα του λαού, έτσι λέει ο Κουτσούμπας.
2: Οι παππούδες μας και οι γονείς μας λέγανε λαέ πολέμα σου πίνουν το αίμα. Εντάξει, προχωράμε.
1: Σε λίγο θα φτάσουμε στην εθνική αντίσταση.
2: Σίγουρα όμως δεν χωρίζουμε τους πολίτες, οι νοικοκύριδες και οι κακομοίριδες.
1: Τώρα, για να πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε καταρχήν στο θέμα, πριν πιάσουμε τα πολιτικά προς το τέλος, που αφορά τον κόσμο το πολύ για την ενέργεια. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει κάποιες κινήσεις. Υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση γενικότερα ότι έχει καθυστερήσει. Η κυβέρνηση λέει, βλέπω και τι συμβαίνει ευρύτερα σε ένα τομέα ο οποίος επηρεάζεται κάθε μέρα από τις εξελίξεις πολιτικές, τις οικονομικές. Θα παίρνουν αποφάσεις κάθε 15 μέρες, αρχίζει γενομένης από την Τετάρτη. Εσείς τι λέτε?
2: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε, προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα και σίγουρα μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα έτσι που το άφησε.
1: Εσείς τώρα, αν επιτρέπεις, Νίκο, να τον συνεχίσω λίγο. Βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει, έχει τέσσερις επιλογές λέει, στην κυβέρνηση, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μία από αυτές είναι και η φορολόγηση στα υπερκέρδη, όπως τα ονομάζει, των εταιριών και διάφορες άλλες. Εσείς γιατί προτάσετε αυτή την επιλογή? Θεωρείτε ότι είναι, ας πούμε, πολύ βασική, να έχει μόνιμο χαρακτήρα? Και θα ήταν χρήσιμο να μας το εξηγήσετε και αν συμβαίνει και σε άλλες μέρες, σε άλλες χώρες.
2: Είναι τέσσερα τα εργαλεία που έβαλε στο τραπέζι ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Δελατόλα, βάζοντας και ένα πύχη στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο 1,40 για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,80 για το πετρέλαιο κίνησης. Δύο από τα τέσσερα εργαλεία αφορούν και τα δηληστήρια, για τα οποία δεν απαντά η κυβέρνηση. Πλαφών στα περιθώρια κέρδους, σε όλη την αλυσίδα από τα δηληστήρια μέχρι την Αντλία.
0: Πάντως η δήλωση αυτή, συγγνώμη για τη διακοπή, παρακαλώ, κύριε Καραμέρη, η δήλωση αυτή έχει μια αδυναμία. Είναι σαν εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σαν να είναι αναλυτής και μας λέει ποια εργαλεία υπάρχουν για να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Δεν είστε αναλυτές, δεν κάνετε θεωρία. Εσείς πρέπει να μας πείτε ποια είναι η δική σας πρόταση. Εσείς ποια εργαλεία από αυτά θα αξιοποιούσατε, σε ποιο βαθμό, με ποιο τρόπο και με τι κόστος.
2: Βεβαίως. Και τα τέσσερα συνδυαστικά, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν το κόστος διήλυσης του λίτρου ήταν τα τελευταία 10 χρόνια μεσοσταθμικά στα 16 λεπτά και έχει φτάσει στα 60, δεν χρειάζεται κανείς να σκεφτεί πολύ ότι ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και γεωπολιτικής αστάθειας με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να υπάρξει μια σταθεροποίηση σε αυτό το κέρδος, να μπει ένα πλαφόν. Σε σχέση με την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των δηληστηρίων, που το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν κοντά στα 2 δις, εκ των οποίων το 1,3 είναι έκτακτα κέρδη, αυτά που και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει με τον όρο Windfall Profits, νομίζω ότι μια φορολόγηση για ένα διάστημα θα μπορούσε να είναι ένα άλλο εργαλείο. Επίσης, είναι εργαλεία που έχουν χρησιμοποιήσει σε άλλες χώρες, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν εδώ είναι στα 70 λεπτά, ενώ στην Ευρώπη το κατώτατο όριο στα 35 λεπτά. Άρα δεν κάνουμε τους αναλυτές. Δείχνουμε τα εργαλεία, όπως τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα που έκανε η Ισπανία στο 13% για ένα διάστημα, προκειμένου οι τιμές να είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, να έχουν ένα πλαφόν οι τιμές. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αλυσίδα που σας περιέγραψα, μεταφορές, προϊόντα, διαθέσιμο εισόδημα. Άρα δεν κάνουμε διαπιστώσεις. Προτείνουμε. Αμηχανία έχει κυβέρνηση που μεταθέτει πιο κάτω και βρίσκει ως υπεκφυγή το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα μιλήσει για μια ρήτρα διαφυγής, ενώ θα μπορούσε να έχει πάρει μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Το αντίθετο, το ένα από τα δύο μέτρα αυτά, όχι το πλαφόν, ενώ η φορολόγηση των windfall profits, προφανώς θα απέφεραν και κάποια έσοδα προκειμένου να αντισταθμιστεί η όποια απώλεια από τον ειδικό φόρο.
1: Ακούμε και φίλοι μας ακροατές που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και στηρίζουν την κυβέρνηση και άποψή τους και δικαιωμά τους και καλά να είναι. Και λένε, γιατί ο Μητσοτάκης δεν το κάνει αυτό? Γιατί να δυσαρεστεί με την καθυστέρηση? Γιατί να περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μήπως είναι τα κόστη μεγάλα? Μήπως δεν μπορεί να το αντέξει? Ενώ ταυτόχρονα πράγματι λέει ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ο κ. Γεωργιάδης λέει από το 19 είμαστε σε ξεχωριστό μόνιμο. Γιατί το κάνει αυτό? Κάτι δεν μπορεί να κάνει, κάτι τον εμποδίζει ή είναι αντίληψη?
2: Σε αυτό το ερώτημα, αυτό, κύριε Δελατόλα, πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, όπως θα πρέπει να απαντήσει μια σειρά ζητημάτων που ανακύπτουν καθημερινά, όπως για παράδειγμα τι γίνεται με τον τραπεζικό δανεισμό, γιατί αποκλείονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτούσα σήμερα τα στοιχεία νωρίτερα στο real.gr που είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για 701 μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν δανειστεί 36 δις. Έχουν πάρει το 43% των δανείων.
0: Το 1,2% των επιχειρήσεων.
2: Από τις επιχειρήσεις που μπορούν. Και να σας πω κάτι. Με ικανοποίηση θα ακούσουν και αυτοί που μπορεί να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ή προσπαθούν να επιχειρήσουν σε ένα δυσμενές περιβάλλον ότι εμείς έχουμε ένα σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και απόψε μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών του ΕΑ, καθώς θα παρευρεθεί στις 7 στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω. Θα ήταν πολύ εύκολο να πω ότι υπερασπίζεται τα κέρδη των ολιγοπολίων κλπ. Που είναι και μια πραγματικότητα ενδεχομένως. Ένα διοπόλιο στα καύσιμα το οποίο το έχει επισημάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λέγοντας ότι δεν μπορούν να πιεστούν οι τιμές σε καμία περίπτωση όταν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Είναι δηλαδή παθογένειες που υπάρχουν και οι παθογένειες επεκτείνονται και σε άλλα ζητήματα. Βλέπω τώρα δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία για την κατάρτιση και μία για το τι συμβαίνει με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι ένα κράμα, αν μου επιτρέπετε, απραξίας και υπεράσπισης κάποιων συμφερόντων. Θα βάλω και την απραξία, ξέρετε, από τους τελευταίους μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου κυρίως αναλώνεται στην επικοινωνία, βάζει με επιτυχία, οφείλω να πω, στη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα το ζήτημα των εκλογών, και από κάτω υφέρπει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που όλο και δημιουργεί προβλήματα στην πλειοψηφία των πολιτών.
0: Τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν κουνάει τη βελόνα. Έχει κολλήσει. Εκεί στο 16, 16,5, έχει κολλήσει η βελόνα. Και εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου να είναι στα ίδια ή και πιο κάτω από τα ποσοστά με τα οποία έφυγε, παρετήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Πώς το εξηγείτε? Η ψαλίδα, αντί να κλείνει με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνει με το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί στην τρίτη θέση.
2: Να μου επιτρέψετε, μιλώντας εσείς για βελόνα, να πω ότι αυτή η ορολογία ανήκει σε άλλο κόμμα.
0: Ναι, ναι, είναι γερουλάνιος
1: ορολογία. Καλή ατάκα ήταν πάντως.
2: Να σας πω
1: διαχρονική. Λίγο,
2: από την αναλογική τεχνολογία, σιγά σιγά θα την αναζητούμε με αυτά που συμβαίνουν. Ας περάσουμε στην ψηφιακή εποχή και να πούμε ότι ένα κόμμα το οποίο προσέχει πολύ η Ελλάδα και την ψηφιακή διαβούλευση και όλα αυτά, αλλά σίγουρα ένα κόμμα 3,5 μηνών που δεν μπορεί να έχει γραμμική άνοδο από το ξεκίνημά του και για όλους τους μήνες, αφενός. Αφετέρου, ξέρετε, είχαμε και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τα κόμματα μπήκαν στο πάγκο του προκρούστη, όπου το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει κυβέρνηση, η οποία παρέχει και με αυτή συνομιλεί κυρίως με τους πολίτες την επίμαχη περίοδο της έναρξης της σεζόν. Θεωρώ ότι είναι και η εικόνα της Θεσσαλονίκης, όπου τα κόμματα μπήκαν στη σειρά και είχαν παροχολογία τα περισσότερα. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε και κατάφερε να κερδίσει αξιοπιστία και μακροπρόθεσμα, ακόμα και αν δεν είχε το κόμμα τα δημοσκοπικά ωφέλη που θα μπορούσε να έχει σε μια άλλου είδους ομιλία, που δεν θα μιλούσε για το παραγωγικό μοντέλο, για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί η χώρα το επόμενο διάστημα, και απλά θα υπέσχετο προγράμματα που θα παρήχαν τα πάντα στους πολίτες. Δεν το έκανε αυτό, οπότε νομίζω ότι είναι ώρα να συνομιλήσουμε με όλους τους πολίτες και αυτούς που είναι πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στις μη κοστολογημένες ή υπερβολικές παροχές. Αυτή είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων τις τελευταίες μέρες. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και σιγά σιγά, να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, και ελπίζω να μην είναι υπερβολική αυτή τη φορά, νοικοκύριδες και όλοι εμείς που μας λένε μίζερους ή κακομύριδες, θα ενωθούμε, θα ψηφίσουν οι πολίτες Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα. Αντιλαμβάνονται ότι είναι η πιο σοβαρή, αξιόπιστη, μετρημένη, εναλλακτική, προκειμένου να αλλάξει η κυβέρνηση όπως ζητά το 70% των πολιτών σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα σε 4-5 λεπτά.
2: Σας περιμένω. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.
5: Energy. Energy. Energy. 94,2.
6: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58-314.
7: Και στο τριχονίδα travel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
9: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
10: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
11: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
10: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
11: ΣΑΕΚ Τομή.
10: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
12: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
14: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
15: Το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και τους 22 στη Καλαμάτα.
17: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
18: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
16: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία περιμετρικά του Συντάγματος και στο ρεύμα εξόδου Αθηνών προς Χαϊδάρη.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ελληνικός Χρυσός. Και πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, να κάνω το ερώτημα, δύο-τρία πολιτικά ακόμα. Εσείς πήρατε μια απόφαση η οποία σας τιμά ως προς τη διαδικασία. Λέτε, εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, παρετούμε, ανεξαρτοποιούμε, δεν το επιλέγω και παρετούμε, παραδίνω και την έδρα, αν το λέω καλά, καλά δεν το λέω.
2: Καλά το λέτε.
1: Ωραία. Και εντάσσομαι σε ένα χώρο μέσα από μια διαδικασία που ο χώρος θα αποφασίσει στην πορεία. Άλλοι επέλεξαν να κρατήσουν και την έδρα, δηλαδή και το μισθό 5-6-8 μήνες, και εκεί κατά το Μάρτιο-Απρίλιο να την κάνουν δίπλα για να εκλεγούν και να βοηθήσουν και τον χώρο. Να το καταλάβω κι αυτό. Δεν είναι το καλύτερο. Εσείς επιλέξατε κατά τη γνώμη του καλύτερο και επίσης η γνώμη μου δεν μετράει γι' αυτό. Μετράει του Τσίπρα, ο οποίος είπε όσοι είναι να ανεξαρτοποιηθούν, όχι να παραιτηθούν. Πότε θα έρθουν οι άλλοι πρώην συντροφοί σας σε αυτή τη διαδικασία, έχετε εσείς εκτίμηση?
2: Τώρα θα με πει ο κύριος Χατζηνικολάου, αναλυτή και σχολιαστή, αν απαντήσω για τους άλλους.
1: Πρώτη φορά είναι πολιτικός να κάνει το σχολιαστή?
2: Όχι, όχι.
1: Εσύ τουλάχιστον υπήρξες και δημοσιογράφος, το ξέρεις.
2: Είναι και πολύ αποδοτικό. Εγώ βλέπω και υπουργούς της κυβέρνησης που κάνουν τους σχολιαστές, τους διεθνολόγους στον έξτρα χρόνο.
1: Εύκολα σου έβαλα, εύκολα.
2: Εντάξει, το ξέρω, δεν διαμαρτύρομαι, κύριε Τερατόλα, προσέξτε. Το ζητούμενο είναι μια παστρατιά δημοκρατική με αρχηγό και υποψήφιο πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι ζήτημα μεθοδολογίας και ο καθένας επιλέγει, ξέρετε, τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτεύεται, με μια βάση, αν με επιτρέψετε, ως αντίληψη, όσες δυσκολίες και αν έχει. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Ο εκλεγμένος είτε στην αυτοδιοίκηση είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή εισπράττει μια αντιμισθία κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του. Τώρα βέβαια, εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε τα φαινόμενα πολυετών θητιών με ανθρώπους που δεν θυμόμαστε καν τι έκαναν πριν την θητεία τους, ας πούμε, ως επάγγελμα. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό. Εγώ δεν θέλω, ξέρετε, να βάλω στη διελκυστίνδα τη δική μου επιλογή με την επιλογή άλλων βουλευτών. Αν με επιτρέψετε να σας πω ότι και το να διατηρήσει κάποιος την έδρα του ανεξάρτητος βουλευτής έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τους συμπολίτες του μεγαλύτερη επάρκεια, να φέρνει θέματα στο κοινοβούλιο, να έχει μια αντιστοίχηση με την κοινωνία. Εγώ δεν το... Έχει ένα θεσμικό χαρακτήρα. Όμως, να με επιτρέψετε να πω και κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Προχτές, επειδή οι πρώην βουλευτές πολλές φορές πηγαίνουμε στη Βουλή για διάφορα διαδικαστικά, βρέθηκα στη Βουλή την ημέρα της δεύτερης συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η εικόνα της Βουλής αυτής, και δεν φταίει το πολίτευμα ή η κοινοβουλευτική δημοκρατία για αυτό, είναι μια παρακμιακή εικόνα. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν πάνω από 50 ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι μόνο γιατί είναι μια Βουλή των 297, όχι μόνο γιατί ακόμα και η πλειοψηφία δεν πηγαίνει να ακούσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν έχει αντιστοίχηση η σύνθεση αυτής της Βουλής του 2023 με το τι συμβαίνει τώρα στην ελληνική κοινωνία. Να με επιτρέψετε αυτό το σχόλιο, που είναι μια πραγματικότητα. Όταν μάλιστα δεν διαμορφωθεί απολύτως το σκηνικό, το πολιτικό με το οποίο θα πάμε στην κάλπη, γιατί βλέπω ότι και το γνωρίζετε, υπάρχουν ζυμώσεις και κεντροδεξιά-δεξιά, τότε θα είναι μια Βουλή που εντάξει, πηγαίνει στις εκλογές πιθανότατα στο συνταγματικό του χρόνο, κύριε Μητσοτάκη, έχει απόλυτο δικαίωμα ως πρωθυπουργός. Από την άλλη, όμως, αντιστοιχίζεται με την κατάσταση στην ελληνική κοινωνία αυτή η Βουλή?
0: Κύριε Καραμέρε, να ρωτήσω κάτι. Σας θέλει ο Τσίπρας εσάς τους πρώην ΣΥΡΙΖΕΟΥς στο καινούριο πλοίο με το οποίο πηγαίνει για Ιθάκη, ή προτιμάει τους καινούριους? Γιατί τον άκουσα να λέει στην τελευταία συνέντευξη ότι έχουν έρθει, λέει, και κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτές και λοιπά. Είναι στο κατάστρωμα, είπε. Έτσι τον άκουσα να λέει. Και θέσεις, λέει, πριβέ και VIP και λοιπά δεν υπάρχουν για κανέναν.
2: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Και το κατάστρωμα
0: μήπως,
2: έχει το ενδιαφέρον του.
0: Μήπως το rebranding απαιτεί αποσυριζοποίηση και είστε βαρύδια ή πρώην του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε, χωρίς να διαγράφω ούτε μέρα από τις πολιτικές μου επιλογές, αντίθετα, εγώ θεωρώ ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στα τρία χρόνια που
0: έχω. Εσείς δεν ήσασταν και καθαρό ΣΥΡΙΖΑ, προερχόσασταν από το χώρο της οικολογίας.
2: Ναι, από την πολιτική οικολογία, δηλαδή δεν υπάρχει παρθενογένεση στην πολιτική και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Κοιτάξτε, σημαντικό είναι εμείς στο κατάστρωμα που αποτελούμε τη βάση του κόμματος, παρακολουθούμε και τι γίνεται στη γέφυρα και τι γίνεται και σε άλλα τμήματα του πλοίου. Τι γίνει καλά. Μπορούμε και καλύτερα, γιατί όπως λέμε και όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, θέλουμε να παράξουμε περισσότερο, να μοιραστούμε δικαιότερα και να ζήσουμε καλύτερα.
1: Τώρα ας κρατηθώ με το καράβι που αργεί, μην πω, Γιώργο.
0: Το έλεγε ο Κακαουνάκης αυτό, ο Μακαρίτσας. Καράβι που αργεί, λέει, τι φέρνει.
1: Πιο γρήγορα, πάρτε τα ταχύπλοα για Ιθάκη.
2: Κοιτάξτε,
1: γιατί ο χρόνος είναι λίγος.
2: Πρέπει να είναι ασφαλής η διαδρομή και ασφαλές και
1: αυτό
2: το λιμάνι.
1: Είναι πράγματι το
2: ο
1: ζητούμε.
2: Τρόπος με τον οποίο τοποθετεί το Αλέξη Τσίπρας και μίλησε και στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας και για τα secure nomics, γιατί εστιάζουμε σε ένα-δύο ζητήματα και ξεχνάμε σημεία, νομίζω ότι διασφαλίζει για τους πολίτες μια επόμενη μέρα μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας με τις απαραίτητες ρήξεις και ανατροπές, αλλά χωρίς να διακυβεύεται τίποτα από την ομαλότητα την οποία αντίθετα τορπιλίζει καθημερινά.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Καραμέρο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: δείξετε την αξία σας στην ΑΝΑΚΕΜ. Να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
1: ΑΝΑΚΕΜ. Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
5: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
11: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Καίνε τους καταναλωτές οι συνεχείς αυξήσεις στα καύσιμα, ορατές οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας στην κατανάλωση. Πόσο μειώθηκαν τα έσοδα από τον ειδικό φόρο τους τελευταίους μήνες, ποιες παρεμβάσεις ανακοινώνει η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες. Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017 δείχνει πρόσφατη έρευνα. Στα σύγχρονα κτίρια το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα. Θρίαμβος για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πέτυχε ιστορική νίκη επί της Γερμανίας εκτός έδρας μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση στο Nations League. Πρώτο θέμα στην UEFA η επιτυχία της Ελλάδας. Τι αναφέρουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.
12: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Είχαμε τηλεφωνικό ραντεβού με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Δεν καταφέρνουμε να τον βρούμε. Τον βλέπω και στα παράθυρα ενός τηλεοπτικού σταθμού τώρα. Φαίνεται ότι στην πορεία προς τις εκλογές διπλο-τριπλοκλίνουν. Διπλο-τριπλοκλίνουν που θα βγουν.
1: Τι να κάνεις.
0: Και η τηλεόραση πάντα τους ελκύει περισσότερο. Ειδικά όταν είναι και ωραία παιδιά όπως ο Γιάννης. Γιατί υπάρχει και εικόνα. Υπάρχει και εικόνα. Λοιπόν, Αντώνη, βλέπω να σου παίρνω εγώ συνέντευξη. Βλέπω να σου παίρνω.
1: Θες να με εκθέσεις.
0: Έχω δύο-τρία θέματα που θέλω να σχολιάσουμε.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να με βγάλεις και λίγο εκτός ορίων.
0: Δεν νομίζω. Ένα θέμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό που έπαθε ο Ερντογάν, που φαίνεται ότι βρήκε το δάσκαλό του από τον Τραμπ. Έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max

0: που προφανώς ήθελε να τα ξεφορτωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν είδες, χθες βγήκε ότι έχουν και προβλήματα αυτά, λέει, και ανακαλούνται για να τα εξετάσουν κλπ. Ο άλλος έχει υπογράψει 40 δισεκατομμύρια δολάρια και πήγε στη Νέα Υόρκη και ούτε καταδέχθηκε να τον συναντήσει ο Τραμπ. Καλά, εννοείται ότι για τα F-35 δεν είπε λέξη. Λέξη.
1: Είπε λέξη, αυτό είναι ένα θέμα που θέλει Κογκρέσο, το έχουμε πει 100 φορές. Αλλά αυτή η παρατήρηση.
0: Ναι, αλλά του είχε υποσχεθεί, για παράδειγμα, ότι θα τον προμηθεύσει με κινητήρες για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Ούτε αυτό το κάνει.
1: Ναι. Ανοίγει την ατζέντα τώρα. Να απαντήσω εγώ, γι' αυτό με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Πρώτον, το θέμα των F-35. Μπορεί κανείς να πει δεν μπορεί να μπει στην ατζέντα, έχει μπει 2-3 φορές. Εκεί υπάρχει το εμπόδιο του Κογκρέσου πριν τις ενδιάμεσες, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει γιατί θέλει νόμο κλπ. Αυτό είναι πολύ καλό και είναι και καλό για τα δικά μας, για τη δική μας εδώ ισορροπία και κυριαρχία, θα έλεγα, στο κομμάτι αυτό. Τα άλλα δύο έχεις δίκιο. Είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία. Θα μπορούσε να την, να τον συναντήσει, να την επικαλεστεί ξανά για να την πουσάρει και να τη δώσει αυτή. Δεν το κάνει. Τι μπορώ να καταλάβω γιατί επέλεξε αυτή τη στάση. Δεν τη συγκρίνω με αυτήν, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μου είπε κάποιος ότι όσο δεν συναντά τον Τραμπ ο Μητσοτάκης, τόσο καλύτερο για τον Μητσοτάκη. Γιατί πας με μια τζέντα χ και βάζει τρία χ και δεν ξέρεις πώς θα βγεις.
0: Τι θα σου προκύψει.
1: Ναι, εγώ λέω ότι είναι και μια έτσι, δική μου αίσθηση, ένα λίγο φρένο, λίγο αυτό το πάγωμα που το πες με έναν τρόπο που έχει να κάνει με την υπέρμετρη και από τη δική του πλευρά φυσικά επιθετική ρητορική εναντίον του Νετανιάχου,
0: του Ισραήλ.
1: Ναι, του Ισραήλ. Και εκεί πρέπει ο Αμερικανός Πρόεδρος, που δεν το συνηθίζει, να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Εκεί το εντάσσω και φεύγω από την πρώτη σου ερώτηση για να πάμε στη δεύτερη.
0: Ναι, θα μείνω στα ελληνοτουρκικά. Διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, ας πούμε η Εστία το έχει πρώτο θέμα.
1: Το είδε, να το ρωτήσω
0: ότι αλλάζει,
1: αυτό.
0: Ότι αλλάζει δρομολόγιο, λέει, το καλώδιο. Μετά τις τουρκικές απειλές. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί, ναι, στην ελληνική κυβέρνηση και να δοθεί μια σαφής απάντηση.
1: Πιστεύω σήμερα στο briefing να απαντηθεί αυτό, γιατί έχουμε πει και μαζί έχουμε συμφωνήσει ότι είναι πολύ καλό ότι μια γαλλική εταιρεία μεγάλη θα προείσταται στην ιστορία αυτή του καλωδίου, τουλάχιστον από πλευράς εμπορικής εμπλοκής, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει αν μια τέτοια κίνηση της Γαλλίας συνεπάγεται και μια στήριξη εάν συμβεί κάτι από την πλευρά της Τουρκίας και εμποδιστεί το καλώδιο. Τώρα, η εμπότησή του στο διάδρομο αυτό. Και είχαμε πει, θα το θυμούνται οι ακροατές, ότι οι ενστάσεις της Τουρκίας θα μπορούσαν να εστιαστούν ότι αυτό ακυρώνει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο που έχουν κάνει, το οποίο
0: το μνημόνιο, το μνημόνιο,
1: μνημόνιο
0: το
1: που δεν έχει εγκυρότητα διεθνή νομική. Ίσως αν αλλάξει το δρομολόγιο, ας το πούμε δρομολόγιο του καλωδίου, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί. Δείχνει μια υποχώρηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα σχέδιο, που είναι σοβαρό. Wall Street Journal, διαβάζεις?
1: Ναι.
0: Διαβάζεις Wall Street Journal?
1: Μεταφρασμένα, γιατί το αγγλικό, ναι, δεν είμαι χειρότερος από τον Τζίπρα.
0: Ναι. Επομένως είσαι παρόμοιος με εμένα.
1: Εποχής. Είσαι παρόμοιος. Τζίπρα της παλιάς εποχής. Ναι. Τώρα Τζίπρα τα λέει μια χαρά.
0: Επομένως είσαι παρόμοιος.
1: Για πες μου,
0: με
1: εδώ θα απαντήσω τώρα εδώ.
0: Μιλώ για την Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρεσβευτή. Αναδημοσιεύεται σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal, μπροστά στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες, είπε μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, αναφερόμενη στην Ελλάδα. Οι δικηγόροι της το διαψεύδουν ότι το είπε, αλλά επίσημη ανακοίνωση από την πρεσβεία μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει.
1: Μάλιστα. Εστιαζόμενος σε αυτό μόνο, θα πω το εξής. Στη συνάντηση αυτή, ας το πω στο τραπέζι, ήταν κι άλλοι προφανώς, έτσι. Εγώ λοιπόν έχω ρεπορτάζ από την τηρωτώντα αυτή, να το πω, ότι υπόθηκε αυτό με έναν τρόπο, έτσι. Τώρα δεν είμαι μπροστά να πω ότι ήταν ακριβές, αλλά με αυτό έχει το νόημα αυτό. Και πράγματι ο κ. Παπαστάβου φαίνεται αντέδρασε επικαλούμενος αυτή την απάντηση που γράφουν τα ρεπορτάζ και η εφημερίδα η Αμερικάνικη και σήμερα ανανοσεύεται εδώ, και ορθώς το έκανε, αν το έκανε, που νομίζω το έκανε. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Τώρα, η κυβέρνηση, μαθαίνω ότι έγινε συζήτηση και το πρωί στον Πρωθυπουργό, θα το πω με δικά μου λόγια,
0: ναι, ναι,
1: θα ρίξει, βγάλει από πάνω στο μπαλάκι αυτό, έτσι, με έναν τρόπο, γιατί τώρα δεν είναι ώρα να τσακώνεται και με τον Αμερικάνο πρέσβη, έτσι, και προεκλογικά και όχι μόνο, και για θέματα ισορροπίας και ορθώς, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και όπως είπες, άμα δεν υπάρχει απάντηση αυτή την πρεσβεία, τι απάντηση να υπάρχει ή θα υπάρξει, δεν ξέρω, μπορεί να το αλλάξουν, να αλλάξουν άποψη. Εκεί αυτό λοιπόν συνέβη. Υπάρχει ένα θέμα, έχει και άλλα ζητήματα μέσα που θίγει το εφημερίδα, αλλά δεν είναι κανείς έτοιμος να κάνει ρεπορτάζ για ορισμένα επίμαχα σημεία. Φαίνεται πάντως, και με αυτό κλείνω, ότι υπάρχει, δεν θα το κρύψω και δεν έχω και κανένα θέμα να το κρύψω εγώ, όσοι έχουν να το κρύβουν, υπάρχει ένα ζήτημα κυρίως για τις δημόσιες εμφανίσεις της πρέσβης, της πρέσβεως. Δεν λέω για τις επιχειρηματικές επαφές, γιατί οι επιχειρηματικές επαφές οι πρέσβεις κάνουν πάντα.
0: Σωστά.
1: Και παλιά και όλοι οι πρέσβεις. Εδώ θυμάμαι τον προηγούμενο πρέσβη, ο οποίος είχε παρευρεθεί σε γένεια πολλές φορές εταιριών για διάφορα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν λέω. Έτσι. Α, τώρα τι συζητάνε, τι κάνουν, δεν το ξέρω, δεν είμαι εκεί. Για τη δημόσια όμως εικόνα της, ας πούμε, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή μέχρι στιγμής. Θα έπρεπε λίγο να είναι πιο προσεκτική, κατά τη γνώμη και πολλών, και στη κυβέρνηση ακόμα.

0: να πω εγώ τώρα.
1: Πες, για πες.
0: Να πω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, κάνω ρεπορτάζ. Ναι. Έχουμε και κάποιες πηγές.
1: Σωστό.
0: Οι ηγεσίες. Ωραία, άκουσε πώς το λέω. Ναι. Χωρίς ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι ηγεσίες των εταιριών ενέργειας προφανώς είναι θετικές αν προσκυθούν από τον Πρωθυπουργό να πάνε στο Μαξίμου να συζητήσουν.
1: Που σημαίνει ότι είναι ανοιχτές το να,
0: ανοιχτές, να κάνουν,
1: να κάνουν
0: κουβέντα,
1: διάλογο για να δουν πώς θα συνεισφέρουν, πώς θα συμβάλλουν και οι ίδιες αυτό, στο να προφανώς συγκρατηθεί το πράγμα. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες, θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Άμα συγκαλεί ο Πρωθυπουργός θα πεις, δεν έχω χρόνο.
1: Σωστό, σωστό. Αντώνη Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ήταν πάρα πολύ.
1: Ήταν πολύ καλή, καλή συνέντευξη.
0: Λογικά το εκτιμώ που έκανε τέτοια κίνηση. Μπορεί να αποβεί χρήσιμη. Σε φιλώ. Γεια.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή και πολύ ενδιαφέρουσα Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, αναλύσεις, ρεπορτάζ, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, κρυμμένες σελίδες. Το νέο μυθιστόρημα της σειράς ιστορίες φόνων με μια ημιτελή αυτοβιογραφία που γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί σας περιμένουμε την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: Yes Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
5: Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά.

0: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24962.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
10: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
11: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
6: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
7: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμή, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Με επίκεντρο την ακρίβεια και τα κόκκινα δάνεια, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Αγρίνιο η πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, το Πασό και το Λακαρνανίας, με κεντρικό ομιλητή τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με βασικό αντικείμενο ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών.
9: Είμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τις κοινωνικές πολιτικές του ΠΑΣΟΚ, για τις θέσεις του στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, των συντάξεων, της εργασίας, των μικρομεσαίων, όλων αυτών που αφορούν τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων. Έχουμε κάνει μια καθαρή επιλογή να είμαστε η παράταξη εκείνη η οποία έρχεται και εκπροσωπεί τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, των ολιγοπολίων, των ελίτ, των κοινωνικών ανισοτήτων. Η χώρα έχει μια μεγάλη ευκαιρία στις επόμενες εκλογές να αφήσει πίσω και στην παραγμή, όπως τη βλέπουμε σήμερα να εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία, να αφήσει πίσω της την αλαζονία, όπως τη βλέπουμε να εκφράζεται από τον κύριο Γεωργιάδη αλλά και άλλους υπουργούς, οι οποίοι καθημερινά στην τηλεόραση προσβάλλουν το φρόνημα των Ηνωμένων Πολιτών και να έχει μια κυβέρνηση με ένα άλλο ύφος, με ένα άλλο ήθος, με μια άλλη αντίληψη για τη χώρα.
10: Υπεγράφει από το Δήμαρχο Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα η σύμβαση για τη στατική ενίσχυση των δύο βασικών κτηρίων του ΕΠΑΛ Ναυπάκ, του έργου συνολικού προϋπολογισμού 372.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργασίες αφορούν στην ενίσχυση του συνόλου των κτηριακών εγκαταστάσεων με στόχο την αντισεισμική του θωράκιση και την ενίσχυση της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Το έργο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Ναυπακτίας για την αναβάθμιση του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της ευρύτερης περιοχής με τρία μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα για την πολιτική της στην Αλιεία άσκησε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Ετωλακαρνανίας του Πασόκ Χριστίνα Σταρακά κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η κυρία Σταρακά ξεκίνησε την ομιλία της ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα από το υψηλό κόστος και τις πλημμύρες μέχρι τις ζωονόσους. Το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασής της αφορούσε την Αλιεία και ειδικά στην Ετωλακαρνανία. Από το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό μέχρι τον Αστακό και τον Αμβρακικό, οι ψαράδες μας εκπέμπουν SOS, σημείωσε, αναφέροντας ότι στο νομό δραστηριοποιούνται περίπου 500 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, ενώ στην περιοχή Μεσολογγίου Αιτωλικού περισσότεροι από 700 αλιείς.
11: 7 χρόνια ολόκληρα κυβερνάτε και σήμερα ο αγρότης μετράει κάθε ευρώ για το πετρέλαιο, για το ρεύμα, τα εφόδια. Ο κτηνοτρόφος αγωνιά μετά τις ζωονόσους και ο ψαράς δεν ξέρει αν το μεροκάματο θα καλύψει τα έξοδά του. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι στον πρωτογενή τομέα μείναμε πίσω και μάλιστα μίλησε και για κίτρινη κάρτα στον ΕΛΓΑ. Το απαντήσαμε βέβαια ότι ο αγροτικός κόσμος σας έχει ετοιμάσει ήδη την κόκκινη κάρτα για σας.
10: Δύο διαδοχικές επίγουσες επιχειρήσεις διακομιδής ασθενών πραγματοποιήθηκαν με τη μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού από την Κέρκυρα προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Στην πρώτη περίπτωση, ένας 11χρονος που έχρισε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης μεταφέρθηκε σπευμένα από την Κέρκυρα στην Ιγουμενίτσα με ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού. Παράλληλα, στο δεύτερο περιστατικό, ένας 41χρονος διακομίστη στον ίδιο θαλάσσιο άξονα με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα στην νοσοκομιακή μονάδα για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας. Στο λιμάνι ανέμεναν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους ασθενείς στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Ο Ιερός Ναός Αγίας Βαβάρας Αγρινίου γνωστοποιεί ότι μεθαύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, επί τη εορτή της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Γοργοεπικού, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα ολοκληρωθεί στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα και θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο αγιασμό και θεία λειτουργία. Συγχαρητήρια στον υπεραθλητή Φώτη Ζησιμόπουλο για τη σπουδαία επιτυχία του στο 44ο Σπάρταθλον, έδωσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Ο Φώτης Ζησιμόπουλος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον ιστορικό αγώνα υπεραπόστασης, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την κορυφαία θέση του στο χώρο του αθλητισμού. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μπάσκετ, αναμνήσεις και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην πλατεία Δημάδη στο Αγρίνιο, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Η ΓΕΑ, σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου, διοργάνωσε το ιδιαίτερο τουρνά μπάσκετ 3x3, εκεί που γράφτηκε ιστορία, επιστρέφοντας συμβολικά στο χώρο που για πολλά χρόνια βρισκόταν το ιστορικό γηπεδάκι του Συλλόγου. Η ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η τιμητική βράβευση της οικογένειας του αείμνηστου Τάκη Καρατσόρη, ο οποίος υπήρξε αθλητής και προπονητής της Γυμναστικής Εταιρείας.
12: Βρισκόμαστε εδώ πέρα, στο σημείο όπου ήταν το εμβληματικό γήπεδο της ΓΕΑ. Με αφορμή τον εορτασμό των 80 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου, ήρθαμε σήμερα εδώ ώστε να κάνουμε μια γιορτή του μπάσκετ, ουσιαστικά σε ανάμνηση εκείνων των χρόνων, εκείνων του γηπέδου, εκείνων των αναμνήσεων.
10: Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Εύβοιας και σε περιοχές των Σποράδων, στα κεντρικά της Τερεάς, στη Φωκίδα, στη Φθιώτιδα, στα εσωτερικά ορεινά της Πελοποννήσου και στην Νότια Πελοπόννησο, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Σχετικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Ετωλακαρνανία.
13: Στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, ο καιρός θα είναι καλύτερος με μεγαλύτερα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία στους 22 με 26 στα Επιρωτικά, στους 26 στα Επτάνησα, στους 24 με 28 και στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, η άνεμη στο Ιόνιο, θα πλέουν βοριάδες 4 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βοριάδες αρκετά ενισχυμένοι 4-6 και κατά διαστήματα 7 ίσως και 8 μποφόρ στις κεντρικές και βόρειες περιοχές, οι μέγιστες ρηπές όμως των ανέμων.
10: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
6: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
14: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
15: Energy 94,2.
16: Energy 94,2.

Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 58 314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
5: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
4: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
5: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
0: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη σχολεία γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η σχολεία γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
1: Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορία FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
2: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
2: Καλπάζει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς στα 108 δολάρια το βαρέλι, κινείται το Brent. Νέο άλμα για τα καύσιμα στη χώρα μας. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της αμόλυβδης, τα 2 και 22 το ντίζελ. Η ενεργειακή κρίση επηρεάζει και την κατανάλωση. Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται κάμψη της ζήτησης. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης. Θα περιλαμβάνουν απευθείας επιδότηση στην Αντλία και εκπτώσεις από τα διηλιστήρια.
1: Αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, ενώ εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής ερευνούν τα αίτια. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών δίνουν γενετικό υλικό οι συγγενείς των θυμάτων.
2: Σε εξέλιξη έρευνες των Βρετανικών αρχών για την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Fairford, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Υποκράτηση παραμένουν 5 άνδρες και οι κάτοικοι γειτονικού χωριού έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με το Ιράν, την ώρα που η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να είναι προσεκτικοί.
1: Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Επικράτηση για πρώτη φορά της Γερμανίας με 1-0 εκτός έδρας για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες στον ομιλό της και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος στην προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία.
2: Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017, δείχνει πρόσφατη έρευνα. Στα σύγχρονα κτίρια το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
1: Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό κοντά στο Ρεόκαστρο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ανεβάσει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ψηφιακό υλικό εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να τον εντοπίσουν.
2: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο ισόγειο πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, όπου στεγαζόταν καφετέρια και γρήγορα επεκτάθηκε σε όλο το κτίριο. Το ενδεχόμενο εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές, ενώ τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI, στο οποίο δίνει κατάθεση ο ιδιοκτήτης. Το κατάστημα εστίασης είχε απασχολήσει την αστυνομία και πριν από 3 χρόνια, όταν είχε λάβει χώρα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.
1: Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Θέσσαλη και Εύρος Πας. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια.
2: Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, αγαπημένη ηθοποιός και χορευτρία.
1: Και στον καιρό, έθριος ο ουρανός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς. Περισσότερες νεφώσεις αναμένονται αύριο.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, θα δούμε τώρα σε ποια σημεία του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες οι οδηγοί.
4: Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου, στο ύψος της Νέας Ιωνίας, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο του Κεφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Κατεχάκη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
3: Το θέμα της ημέρας.
1: Στον αέρα εκτινάσονται οι προϋπολογισμοί των πολιτών από τις αλόγιστες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι αντλίες έχουν πάρει φωτιά, με τις τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο να έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο στη χώρα μας. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης που αναμένονται την Τετάρτη. Το υπέρογκο κόστος τους, ωστόσο, οδηγεί τους πολίτες σε δραστικό περιορισμό των μετακινήσεων. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το τελευταίο οκτάμηνο η κατανάλωση καυσίμων κατέγραψε μεγάλη μείωση και τα έσοδα από τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης έκαναν βουτιά στη Σταυροπιεράκου 200 εκατομμυρίων ευρώ.
5: Πράγματι αυτή είναι η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά. Να ξεκινήσουμε όμως λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent κάνει νέο ράλι μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ της πρότασης για επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Οδεύει προς τα $109 το βαρέλι, μία ανάσα από τα $110, ενώ και το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα €74 η μεγαβατόρα. Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί σε όλους τους αναλυτές παγκοσμίως το ενδεχόμενο, είπα, να επιβάλλουν περιορισμούς ή ακόμα και να σταματήσουν τις εξαγωγές LNG, κάτι που άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχετική ερώτηση χθες. Για την Ευρώπη ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ένα δηλαδή αμερικανικό μπλόκο, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επώδυνο για τις ήδη υψηλές τιμές, καθώς εκτιμάται ότι θα εκτιναχθούν σε πρωτοφανή επίπεδα. Όπως ανέφερε Βασίλη, στην ελληνική αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αντίστοιχη είναι και η τιμή του ντίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα στοιχεία για ολόκληρο το Σεπτέμβριο, έφτασε στα 2,15 το λίτρο, γεγονός που αποτυπώνει τη διατήρηση των υψηλών τιμών καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, χωρίς ουσιαστικά να καταγράφεται καμία αποκλιμάκωση. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της αγοράς πετρολοειδών εκτιμούν ότι δεν αναμένονται μειώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αντίθετα, οι εξελίξεις στα δηληστήρια και οι διεθνείς τιμές, όπως καταγράφονται και αυτή τη στιγμή, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων της
1: για περαιτέρω άνοδο και όχι αποκλιμάκωση.
5: Ακριβώς. Νέες ανατιμήσεις λοιπόν αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Όπως είπες, στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου η κατανάλωση βενζίνης εμφανίζεται μειωμένη κατά 1%. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για αυτό το διάστημα, ενώ αντίστοιχα υποχωρεί και η κατανάλωση του ντίζελ. Πρόκειται για δύο μεταβολές που αποτυπώνουν μια πρώτη αρχή στην αλλαγή κατεύθυνσης της αγοράς και στις συνήθειες των καταναλωτών μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό όμως που χτυπάει καμπανάκι για την κατανάλωση καυσίμων είναι η στέρηση των φορολογικών εσόδων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο εκτάμινο, όπως αποκάλυψαν τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι τη μεγαλύτερη μείωση καταγράφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, όπου εισπράχθηκαν 200 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τον σχετικό στόχο που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση με τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης να βάζει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αναμένουμε την πρώτη δέσμη των κυβερνητικών ανακοινώσεων. Η αρχή θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, όπου θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όμως μόνο για ένα 15ήμερο. Και αυτό γιατί η έντονη μεταπληκτότητα που καταγράφεται στις διεθνείς και τις εγχώριες τιμές των καυσίμων αναγκάζει το Οικονομικό Επιτελείο να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις κυριολεκτικά στο παραπέντε. Οι παρατάσεις δηλαδή και τα μέτρα θα γνωστοποιούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία εφαρμογής τους.
1: Για την ιδιαίτερα ρευστή η διεθνής κατάσταση.
5: Οπότε την Τετάρτη να αναμένουμε την παράταση της επιδότησης για 15 μέρες. Το βασικό σενάριο προβλέπει η επιδότηση από το κράτος ύψους 10-15 λεπτών ανά λίτρα, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Παράλληλα εξετάζεται και η συνέχιση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10-20 λεπτά ανά λίτρα. Εκεί όμως που εστιάζεται το ενδιαφέρον είναι η 14η Οκτωβρίου, όπου θα ανακοινωθεί η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε μια διπλή παρέμβαση με επιδότηση της τιμής πώλησης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με πληροφορίες κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Όπως έχουμε πει, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα μείνουν ίδια, αμετάβλητα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξηση του κατώτατου ποσού του επιδόματος, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα €100. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και αυτό που λένε από το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι κρατάνε εφεδρίες, γιατί ο χειμώνας που έρχεται μπορεί να αναγκάσει και οι συνθήκες που δημιουργούνται να ληφθούν έξτρα μέτρα πέρα από αυτά που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.
1: Στα 2 ευρώ και 22 λεπτά κυμαίνεται η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης και τουλάχιστον 20% είχαμε πτώση της κατανάλωσης τον εφετινό Σεπτέμβριο, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
6: Βγάζουμε μία τιμή στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα στα 2,15 εκεί περίπου 2,17. Η περιφέρεια βρίσκεται στα 2,28-2,30. Οι τιμές έχουν φτάσει, είχαμε από ακροατή την Σαντορίνη 2,70. Η νησιωτική Ελλάδα δυστυχώς επιβαρύνεται, έτσι, επιβαρύνεται με τις θάλασσες μεταφορές. Η κατανάλωση σε σχέση με τις περασμένες χρονιές του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον κατά 20% λιγότερο. Και αυτό το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Εκεί έχει περιορίσει ο κόσμος της σκηνής. Δεν θέλω να πιστεύω ότι χθεσινή ημέρα λόγω συννεφιάς και βροχής δεν ήταν αιτία εξόδου, και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν καλός ο καιρός δεν βγήκε, ο κόσμος δεν κυκλοφόρησε. Τουλάχιστον να πάει προς τις αποστάσεις αυτές που κάνει μέχρι την παραλία κτλ.
1: Εάν υπάρξει ρήτρα διαφυγής για τα καύσιμα, θα πάρουμε επιπλέον μέτρα, δήλωσε στο Open ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
7: Είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς λέμε ναι στις δαπάνες, στη ροφή δαπανών, να αυξήσουμε μισθούς και συντάξεις και συγκεκριμένη, στοχευμένη παρέμβαση στην αντλία, στη θέρμανση, στην κίνηση, τα οποία αναγκαιώνται στις 39 και 14 δεκάτου. Ρήτρα λοιπόν διαφυγής. Για τα ενεργειακά αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Πού ισχύει ρήτρα διαφυγής? Για τα αναπτυξιακά, για τις επενδύσεις. Εάν μας επιτρέψουν, και αυτό λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει ο πρόεδρος του Eurogroup, να μην μπούμε στο όριο δαπανών, να μην υπάρχει δηλαδή, να έχουμε στην ουσία μια ρήτρα διαφυγής, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Εκεί θα κάνουμε πρόσθετη παρέμβαση. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να καταργήσουμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.
1: Τα σπίτια των Ελλήνων το χειμώνα θα θυμίζουν Γρυλανδία, εκτίμησε μιλώντας εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάννα Κανέλη.
8: Ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάω για τη Γρυλανδία και να σκέφτεται το σπίτι του φέτος θα είναι Γρυλανδία. Γιατί είναι Γρυλανδία? Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος, που δεν θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του? Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλειστεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος, γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες στο Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
1: Η κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει μέτρα, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα το στέλεχος της Ελλάς Γιώργος Καραμέρος.
9: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα.
2: Την ώρα που στα νοικοκυριά εντείνεται η ανησυχία από τη συνεχή αύξηση των τιμών στα καύσιμα και το ενδεχόμενο αυτή να συμπαρασύρει μία σειρά από προϊόντα στο ράφι, φαίνεται ότι βρίσκεται στον αέρα η παράταση της συμφωνίας κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις να παρατείνουν την εφαρμογή του μέτρου, ωστόσο εκείνες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει δέσμευση για μετά τον Οκτώβριο. Αυτό με απλά λόγια, Δημήτρη Χριστούλια, σημαίνει η μπαράζανα τιμήσεων από τον Νοέμβριο και μετά.
10: Ελισάβετ, θα σου δώσω το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι τορπιλίζει την πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ, καθότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που δημοσίευσε η Real News, η λίστα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνει πολύ λιγότερα προϊόντα από τα 1740 που βρίσκονται ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Όπως έχουμε πει από την περασμένη ήδη εβδομάδα, τις αμέσως επόμενες ημέρες ακριβότερα θα πωλούνται τα γαλακτοκομικά και κυρίως η φέτα, πρέπει να σου πω.
2: Αυτά είναι τα πιο επίφοβα δηλαδή προϊόντα.
10: Πολύ σωστά. Έως και 2 ευρώ τους επόμενους 2 μήνες. Και τώρα γνώστες της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για ενδεχόμενο παράζα να τιμήσουν από τον Νοέμβριο εξαιτίας της εκτείναξης του λειτουργικού κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις από τη μεγάλη αύξηση στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο. Να σου πω ότι σήμερα η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών περιλαμβάνει 1780 προϊόντα, εκ των οποίων τα περίπου 400 προϊόντα είναι σχολικά. Τώρα, αυτά τα 1380 προϊόντα δηλαδή που αγοράζουν καθημερινά τα νοικοκυριά θα βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Το Νοέμβριο, τι περιμένουμε να γίνει? Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 400 τα προϊόντα που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να βρίσκονται στη λίστα με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή,
2: είναι σταγόνα διάστημα... στον ωκεανό, Δημήτρη, αν σκεφτούμε και το σύνολο βέβαια των προϊόντων και των κώδικων.
10: Έχουμε πει 20-22-23.000 προϊόντα διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, περίπου 12-13.000 προϊόντα ένα μικρό, ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι κύκλοι της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή επισημαίνουν ότι γίνεται, Ελισάβετ, προσπάθεια να φτάσουν τα προϊόντα, τα χίλια, ώστε να μείνουν χίλια το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ωστόσο, πρέπει να σου πω το εξής. Η ανησυχία που υπάρχει δεν είναι αν τελικά θα μείνουν 600, 700, 800, 1000, εγώ σου λέω, το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, είναι τι θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αναφορικά με τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητούνται στις μεγάλες επιχειρήσεις το τι θα κάνουν, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το ενεργειακό κόστος και πώς θα μπορέσουν να απορροφήσουν ένα σημαντικό μέρος από αυτό προκειμένου να μην το μετακυλήσουν στα προϊόντα. Ωστόσο, Ελισάβετ, μαθαίνω από πολύ καλές πηγές ότι δυστυχώς θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα τον Νοέμβριο, εάν δεν υπάρχει άμεσα και ραγδαία αποκλιμάκωση των ενεργειακών προϊόντων.
2: Κάτι που δεν βλέπουμε.
10: Λέω, κάτι το οποίο πολύ σωστά, όχι απλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχουμε πει ότι ακόμα και τώρα να τελείωνε ο πόλεμος, δεν θα επανερχόντουσαν οι τιμές των καυσίμων σε επίπεδα πρώτου πολέμου. Θα έπεφταν λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επανερχόταν η κατάσταση σε φυσιολογικά επίπεδα. Άρα μένει να δούμε, να παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες τι θα γίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τελικά αν θα υπάρχουν και σε ποιο βαθμό ανατιμή σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τροφιμικά.
2: Το γεγονός είναι ότι δεν αντέχουν άλλο οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η σύγκριση του ΦΠΑ στα προϊόντα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έκανε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ Λευτέρης Κιωσές, ο οποίος τόνισε παράλληλα ότι μια γενναία μείωση του φόρου θα μπορούσε να περάσει στον καταναλωτή.
11: Στην Ελλάδα έχουμε πολλά βασικά είδη στον μεσαίο συντελεστή στο 13%. Όταν οι άλλες χώρες, ειδικά οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, έχουν πολλά βασικά είδη στον χαμηλό συντελεστή. Δηλαδή στο 4, στο 5,5 η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολλά είδη στο 0%. Για να δώσουμε λίγο και το μέσο όρο, στην Ελλάδα το μέσο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ είναι στο 15,8%. Στην Ισπανία είναι στο 7%, στην Πορτογαλία στο 12,7%, στο 13% δηλαδή, στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 8%, στη Γαλλία 8,6%, στην Ιταλία 8,2%, στη Γερμανία 10%, στη Ρουμανία 10,2% και στη Βουλγαρία είναι στο 20%.
12: Η εκτίμησή σας ήταν ότι αν θα μειωνόταν ο ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ θα περνούσε η μείωση της τιμής?
11: Κατά τη γνώμη μου, στο σούπερ μάρκετ θα πέναγε, πλέον είναι τόσο πολύ ελεγχόμενο το κανάλι και γενικότερα η αγορά που σίγουρα θα πέναγε.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Άρχισαν οι αυτοψίες των ειδικών στο διόροφο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος μετά από έκρηξη, παρασύροντας το θάνατο 6 ανθρώπους. Παράλληλα, προχωρούν οι έλεγχοι στατικότητα στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα, ενώ αρχίζει το μακάβριο έργο της αναγνώρισης των θυμάτων από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα συνηγορούν Θεοδόση Πάνου στο ότι σημειώθηκε διαρροή αερίου και είχαμε την έκρηξη.
13: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό γιατί η σωρός της 77χρονης γυναίκας που διέμενε με τον σύζυγό της στον δεύτερο όροφο, είναι Βρετανός υπήκος, είχαν παντρευτεί πριν από 11 χρόνια και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην Πλάκα. Άλλωστε η 77χρονη γυναίκα είναι γέννημα θρέμα της Πλάκας. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί τελείωσε το σχολείο. Βρέθηκε στην τουαλέτα του διαμερίσματος, δίπλα στον νηπτήρα και κοντά στην πόρτα, που σημαίνει ότι άνοιξε τον διακόπτη και εκεί σημειώθηκε, όλα δείχνουν, η έκρηξη λόγω της συγκέντρωσης αερίου. Λοιπόν, δύο βασικά στοιχεία, πρέπει να σας πω, από τα χέρια των ερευνητών, από το μικροσκόπιο των ερευνητών. Το boiler, διότι την εγκατάσταση φυσικού αερίου την χρησιμοποιούσαν για ζεστό νερό, λείπει λοιπόν το boiler, αλλά και η κουζίνα. Αυτό γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο και για τη λειτουργία της κουζίνας όσον αφορά το φαγητό. Παραλλήλως δεν έχει βρεθεί ο εξωτερικός λέβητας. Συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχει εσωτερικός λέβητας και όχι αυτό που ξέρουμε με το λέβητα πετρελαίου και ούτω καθεξής, είναι στο υπόγειο. Και αυτό γιατί στον πρώτο όροφο δεν υπήρχε φυσικό αέριο. Είχαν παλιότερα, αλλά το είχαν διακόψει και έτσι δεν υπήρχε καν εγκατάσταση. Όλα λοιπόν δείχνουν φυσικό αέριο. Ερωτηματικά υπάρχουν. Υπήρχε βαλβίδα κινδύνου ή ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου. Μια πρώτη εικόνα που έχουν οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι οι σωληνώσεις μεταφοράς φυσικού αερίου οι υπόγειες είναι παλιές. Μην ξεχνούμε ότι στην Πλάκα ήταν οι πρώτες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Θα κοιτάξουμε μήπως και εκεί υπήρχε ίσως κάποια διάβρωση. Θα το δούμε αυτό. Ωστόσο, ακόμα οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Όλα δείχνουν το φυσικό αέριο, συγκέντρωση μέσα στο σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα με τον παραμικρό σπινθήρα να δούμε αυτή την καταστροφή και την τραγωδία που είδαμε την Παρασκευή. Τώρα υπάρχει και μια οδυνηρή διαδικασία. Μια οδυνηρή διαδικασία για όλους τους συγγενείς.
1: Η οποία ξεκίνησε το πρωί, σήμερα το πρωί, Θεοδόση.
13: Ακριβώς. Κυρίως για τους 4 τουρίστες. 2 ζευγάρια, η άτυχη γυναίκα μάλιστα ήταν 3 μηνών έγκυος. Αυτό εντείνει επιπλέον την τραγωδία. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, ο πόνος των συγγενών είναι αβάσταχτος, οι οποίοι τώρα καλούνται να δώσουν και υλικό DNA, γενετικό υλικό, το οποίο θα το πάρουν οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του εργαστηρίου DNA της ελληνικής αστυνομίας, ειδικοί άλλωστε, ώστε οι ιατροδικαστές που θα πραγματοποιήσουν αυτή την διαδικασία, την ταυτοποίηση δηλαδή μέσω του γενετικού υλικού της ορούς που έχουν βρεθεί μέσα σε αυτό το κατεστραμμένο κτίριο, ώστε να αποδοθούν στους συγγενείς. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιες μέρες και οι συγγενείς που έχουν έρθει από την Αμερική, γιατί μιλούμε για Αμερικανούς τουρίστες, οι άνθρωποι είναι συντετριμμένοι. Σήμερα μάλιστα πήγαν από το σημείο και έβγαλαν και φωτογραφίες από το κατεστραμμένο κτίριο. Ο ένας μάλιστα είπε ότι το ζευγάρι ήταν πάρα πολύ χαρούμενο που θα έρχονταν στην Ελλάδα, πραγματοποιούσε ταξίδια ανά τον κόσμο και συνήθιζε να μείνει σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ποτέ όμως δεν περίμεναν ότι θα τους βρει αυτό το κακό.
1: Και για το ένα ζευγάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, Θεοδόση, ήταν γαμήλιο ταξίδι αυτό στην Ελλάδα λίγων ημερών. Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων για το θέμα, ο Χάρης Δούκας, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
14: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω ότι θα δεθούν σε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες, σοβαρές ζημιές. Άρα νομίζω ότι ίσως τη γλιτώσει, ας το πούμε έτσι. Και εκεί, εκεί σταματάει.
2: Την ίδια ώρα, Θεοδόση, έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου. Φαίνεται λοιπόν ότι επικράτησε αναβρασμός λόγω της κατάστασης του τραγουδιστή, χωρίς να έχουν καλέσει το ΕΚΑΒ. Οι γιατροί έψαχναν τηλεφωνικές οδηγίες για να τον επαναφέρουν, είτε με αδρεναλίνη είτε με την χρήση απεινιδωτή.
13: Ακριβώς, και αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον οι συγκεκριμένοι γιατροί, μάλλον έκτακτα περιστατικά, ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Και το χειρότερο όλων είναι ότι όταν κλήθηκε ο προφυλακισμένος γιατρός και σύζυγος της 56χρονης γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν οξυγόνο. Ως γνωστόν, στα ιατρία, πολλό δε μάλλον τα παθολογικά ή σε ένα ιατρείο που γίνονται και πλασμαφαιρέσεις, οξυγόνο θα έπρεπε να διαθέτουν. Προφανώς και δεν διαθέταν οξυγόνο, εδώ δεν γνώριζαν τη λειτουργία του απεινιδωτή, δεν τον είχαν ανοίξει ποτέ, δεν είχαν φροντίσει να τον φορτίσουν.
2: Ήταν μέσα στο κουτί και δεν είχαν φορτίσει μπαταρίες, Θεοδόση. Και έψαχναν εκείνη την ώρα τον άνθρωπο που τους είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή για να πάρουν οδηγίες.
13: Ακριβώς, για να μην ανοίξουν το φυλάδιο των οδηγιών και χάσουν ώρα, γιατί δεν ήξεραν οι γιατροί, με η ανεφυσαγωγικών η λέξη, να λειτουργήσουν έναν απεινιδωτή. Έναν απεινιδωτή που εάν γνώριζαν, εάν ήξεραν και τον είχαν χρησιμοποιήσει, ίσως αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ να ήταν εντελώς διαφορετικό και ο Γιώργος Μαζονάκης να βρίσκονταν σε ζωή. Αλλά εδώ σας είπα ότι εδώ δεν είχαν το πιο απλό. Μία συσκευή οξυγόνου για να βάλουν στον άνθρωπο, μήπως καταφέρουν και κάνουν ανάνυψη. Είναι τραγικά όλα αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αν μη τι άλλο δείχνουν ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο, έστω και για ίωση, μία απλή ίωση να πήγαινες, μάλλον θα κατέληγες στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης να πληρώνεις ένα κονδύλι της τάξης από 3.000 έως και 6.000 ευρώ. Τώρα είναι δυνατόν και όλα δείχνουν ότι θα γίνει, θα επεκταθεί η άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευθεί τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, η συσκευή κινητού τηλεφώνου που είχε μαζί του ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης και άλλη μια συσκευή κινητού τηλεφώνου από μια εργαζόμενη που ήταν στο γραφείο από εκεί και έπειτα. Η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών θα επεκταθεί σε όλα τα πρόσωπα.
0: Energy 94,2.
15: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
16: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
2: κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
2: Energy
1: 94,2.
3: Στην επικοινωνία ξεκινήσαμε μια σειρά ότι αν έχετε ξεκινήσει, αν έχετε πατήσει το on, μου είπε το έχω πατήσει, δεν κάνει κάτι. Μετά την προέτρεψα να κοιτάξει ότι είναι όλα εντάξει, πράσινο και ένα κόκκινο παναβοσβήνει σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αυτοέλεγχο κτλ. Εκεί μου είπε ότι ξέρει, δεν ανάβει κάτι. Οπότε αυτομάτω την πήγα ότι okay, έχει μπαταρία, γιατί εφόσον δεν άναβε εκεί κάτι, υπήρχε θέμα με τη. Εννοείται κάτι τέτοιο. Εκεί μου είπε να τη βάλαμε τώρα και μου λέει ήταν στο κουτί του. Και εκεί μια ανδρική φωνή μου είπε εντάξει κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε. Και έκλεισα την κλίση.
4: Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρεία όλης της χώρας μετά την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο εργαλείο του Υπουργείου Υγείας MedWatch φέρνει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Στη Θεσσαλονίκη, μόνο την τελευταία εβδομάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εντοπίστηκαν περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρεία, με τα 30 εξ αυτών να βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή να χρήζουν άμεσο έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
5: Πραγματικά, πάνω από 300 ιατρία και άλλες δομές υγείας και αισθητική σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχουν μπει στο κόκκινο από το νέο ψηφιακό σύστημα εποπτείας MedWatch. Μάλιστα, ανάμεσα στις περιπτώσεις που ελέγχονται, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που ανέφερες, βρίσκονται και ιατρία στα οποία έκαναν πλασμαθαίρεση. Στην Αττική, ο πιλωτικός έλεγχος του συστήματος εντόπισε 231 δομές στο κόκκινο και 424 στο κίτρινο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι μόνο μία στις τρεις κόκκινες δομές ήταν αμυγός ιατρική. Οι υπόλοιπες περίπου 160 περιπτώσεις αφορούν μη ιατρικές επιχειρήσεις όπως ΣΠΑ, κέντρα αισθητικής, ινστιτούτα, ακόμα και κομμωτήρια, οι οποίες φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις μεταξύ των οποίων ενέσιμες θεραπείες και μπότοξ. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, το σύστημα εντόπισε περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρία που χρήζουν διερεύνησης, ενώ 30 από αυτά περνούν σε άμεσο έλεγχο λόγω σοβαρότερων ενδείξεων. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, πρόκειται να ελεγχθεί και η Μαρία Καριστιανό, που ισχυρίζεται ότι είναι εκβατική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Μπροστά λοιπόν στον αυξημένο όγκο των υποθέσεων, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι τριπλασιάζει τους ελεγκτές γιατρούς του από 4 σε 12. Ανάλογη κινητοποίηση υπάρχει και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους και στην Αθήνα, που προσπαθούν ουσιαστικά να οργανωθούν, να αυξήσουν δηλαδή τις επιτροπές, προκειμένου να ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο των δομών που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, βέβαια, τις πιο σοβαρές περιπτώσεις θα διαχειριστεί η Αρχή Διαφάνειας, την οποία πήγαν οι εξειδικευμένοι έλεγκτες από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που έχουν και τη μεγαλύτερη εμπειρία.
6: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις Βρετανικές αρχές μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών σε βαν κοντά στη βάση Fairford που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 5 ατόμων και η αντιτρομοκρατική έρευνα αν το Ιράν βρίσκεται πίσω από την απόπειρα για βομβιστική επίθεση. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας μεταφέρει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
7: Μέχρι στιγμής 5 άνδρες έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για δικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Έχει κηρυχθεί κατάσταση συναγερμού στην αεροπορική βάση της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σύμφωνα με το BBC, ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών πραγματοποιούν ακόμη και τώρα ελέγχου σε οχήματα κοντά στη βάση, στο Gloucestershire, και δεκάδες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή έχουν εκενωθεί. Η συγκεκριμένη βάση έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με τον Αμερικανικό στρατό και πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε από Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ως σταθμός αναχώρησης για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η αστυνομία της περιοχής ανέφερε ότι έλαβε κλήση για 3 ύποπτα οχήματα που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν αργότερα από αστυνομικούς κοντά στο χωριό Wayford. Η επιχείρηση δεν βασίστηκε σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, αλλά στο τηλεφώνημα μίας κατοίκου. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι συνεργάζεται στενά με τους Ιορδανούς ομολόγους του για την παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ οι πέντε άνδρες που έχουν συλληφθεί για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας δεν έχουν κατονομαστεί και η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει ούτε καν πού κρατούνται. Το BBC έχει δημοσιεύσει μία φωτογραφία από τη σύλληψη των πέντε ανδρών που φέρεται να είναι αυθεντική. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ χαρακτήρισε το περιστατικό βαθιά ανησυχητικό και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Γιες Τρίτινγκ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα κάνει εικασία σχετικά με τα κίνητρα σε μία ανεξελίξη έρευνα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκληση των πέντε συλληφθέντων, ενώ η κάτοικος που τηλεφώνησε στις αρχές ανέφερε ότι είδε πολύ περισσότερους άνδρες από αυτούς τους πέντε οι οποίοι συνελήφθησαν. Οι συγκεκριμένοι μπορούν να παραμείνουν υποκράτηση χωρίς απαγγελία κατηγοριών έως και 14 ημέρες. Η αστυνομία επισημαίνει ότι η έρευνα είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την αντιτρομοκρατική να εξετάζει το κίνητρο και τυχόν και συνδέσεις των συλληφθέντων, ενώ παράλληλα τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί και σε άλλες βάσεις των ΗΠΑ σε όλη τη Βρετανία.
6: Και την ίδια ώρα, Τζένι, αυξάνεται στην Ευρώπη η ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξίας. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, είναι και ο Εθνικός Συναγερμός της ΛΕΠΕΝ με τους συμμάχους του που για πρώτη φορά απέκτησαν κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία της Γαλλίας. Ενώ έχουμε πολιτικές εξελίξεις και στη Σερβία μετά την παρέτηση από το αξίωμα του Προέδρου του Αλεξάνδρ Βούτσιτς.
7: Και αυτό συνέβη στη Γαλλία, καθώς για πρώτη φορά ξεπέρασε το όριο των 10 ευρών για να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία ακροδεξιά. Για την ακρίβεια, η Εθνική Συσπήρωση κατέλαβε 14 έδρες, με την ίδια τη Μαρίν Λεπέν να δηλώνει πως τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες του κόμματός της, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Ζορντάν Μπαντελά, δήλωσε ότι οι γερουσιαστές του θα σχηματίσουν ομάδα με συμμάχους από το κόμμα Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά στη Σερβία, ο πρόεδρος της χώρας, ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, παρετήθηκε ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Επί της ουσίας αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μετατυπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Μέχρι νεοτέρας και για 90 ημέρες θα εκτελεί καθήκοντα πρόεδρο της Δημοκρατίας η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η Άννα Μπερνάμπιτς.
4: Να αλλάξουμε τελείως θέμα. Θρίαμβος και υπερηφάνεια για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που πέτυχε ιστορική νίκη στο Augsburg της Γερμανίας στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε την πίεση και έφυγε με ένα ιστορικό 0-1 με γκολ, το οποίο σημείωσε στο 74ο λεπτό ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Πρώτο θέμα στην UEFA, η επιτυχία της χώρας μας που επέδειξε απίστευτη ψυχή, Δημήτρη Σταυρακάκη, και έκανε τον Κλοπ να κρατά σκυφτό στο κεφάλι του.
2: Παρά την πίεση που είχε στο δεύτερο ημίχρονο, η ελληνική ομάδα παίζοντας με πάθος και σοβαρότητα πήρε την νίκη με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 73ο λεπτό. Είχε περάσει αλλαγή ο Κουρμπέλη στο 51ο λεπτό. Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες με τους Γερμανούς. Για πρώτη φορά, όπως είπες Βασίλη, τους κερδίσαμε σε ένα παιχνίδι που πραγματικά η ελληνική ομάδα έδωσε τα πάντα για να φύγει από το Augsburg με τους 3 βαθμούς. Έτσι, η βαθμολογία, η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1 βαθμό, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία νίκησε στη Σερβία 2-1, στο Βελιγράδι 2-1 την Σερβία. Σημαντικό θέμα, 500 εκατομμύρια ήταν το μπάτζετ της γερμανικής ομάδας που παίξαμε χθες το βράδυ. Η εθνική ομάδα είναι τρίτη, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση στον όμιλο και αυτό σημαίνει ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028. Υποφέραμε μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο σκόρερ του χρυσού τέρματος Δημήτρης Κουρμπέλης.
8: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, με το ποδόσφαιρό μας και με τη δουλειά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την ποιότητα που βγάλαμε στο πρώτο μάτς, τις ευκαιρίες που κάναμε και σε αυτό την άμυνά μας, γιατί και τα δύο χρειάζονται για να πας μπροστά, πιστεύω το αξίζουμε.
2: Έρχεται την Πέμπτη στην Τούμπα το μάτς με την Ολλανδία και την άλλη Κυριακή με τη Γερμανία, και πάλι στην Τούμπα έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα τα εισιτήρια, ικανοποιημένος φυσικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
9: Πολύ χαρούμενος φυσικά. Είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα. Τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα και σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια που πάλι δεν είναι πολύ δύσκολα στην έδρα μας. Κατά κάποιο τρόπο αυτές οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε να την κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο. Το βασικό είναι ότι αν κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Και ξέραμε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε και υποφέραμε. Οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο.
2: Ο Γιούργια Κλοπ πήρε την ευθύνη για την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα και ξεκαθάρισε πως δεν δύναται για τα Πάντσερ να χάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Κέρβερος για την εθνική μας ομάδα, ο Κωνσταντής Τσολάκης, έκανε σημαντικές επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο.
10: Ήταν ομαδική δουλειά, γιατί όλοι κάναμε άμυνα επί πάρα πολλή ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε πάρα πολύ όσο στο δεύτερο. Αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από την εξά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχεται τον Κουρμπέλη. Αλλά όπως είπα, 11 κάνουμε επίθεση, 11 κάνουμε άμυνα. Είναι ομαδικό το άθλημα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η τρίτη θέση που οδηγεί την ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, που αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε είναι ευπρόσδεκτο εννοείται, αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, γιατί με δύο θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει τίποτα.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
14: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν τσεκάρα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική

απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.

0: για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
3: επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων
3: υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
3: ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 962.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
4: Daily Couscous

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα, καλά να είμαστε.
1: Καλά να είμαστε. Καλώς ήρθατε σε αυτήν εδώ την παρέα. Εν τω μεταξύ, τελειώνει και αυτός ο μήνας, έτσι.
0: Τελειώνει.
1: Πάει.
0: Βέβαια, να πούμε ότι ζούμε σε μια κατάσταση ανασβήση. After Vice Effect.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πάρα πολύ λογικό με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο και το τραγούδι Χάρτινες Αγάπης που το ακούς πρώτα εδώ. Φυσικά στην παρέα μας είναι ένας Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που είναι ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου γιατί σου δίνει τη Mastercard. Ένας Μασούτης που, κάνοντας τις αγορές σου εκεί πέρα, ξέρεις ότι εκτός από τις καλύτερες τιμές θα βρεις και ένα βραβευμένο εργασιακό περιβάλλον σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι άνθρωποι εκπαιδεύονται σε οπωροποπολείο, χθιοπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ένα χαμόγελο και φυσικά ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους. Πολύ βασικό. Αυτονόητο θα έπρεπε να είναι, αλλά δυστυχώς δεν είναι στις μέρες μας. Για το Μασούτη βέβαια είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Πάνω Κιάμο, ανοιχτή ακρόαση, και επιστρέφουμε να αναλύσουμε τα πάντα για Δύση, για τα πάντα όλα.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, έκανε και πρεμιέρα να πούμε με τη Στέλλα Καλή.
1: Βέβαια.
0: Δύο sold out μέρες. Ένας χαμός και για αυτό το πρόγραμμα το πολύ ωραίο.
1: Έτσι.
0: Είδαμε πολλά βιντεάκια. Θα ξεκινήσω εγώ να πω για την Αναβίση, γιατί είναι ένα πράγμα που ζήσαμε, ένα πράγμα το οποίο ήταν πραγματικά αλλού.
1: Ήρθε σαν κύμα από το Αιγαίο κανονικότατα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τεράστιο τσουνάμι.
0: Η Αναβίση, η πτάμενη από την άκρη του Καλατράβα, την, εκεί που ενώνονται οι δύο σειρές του Καλατράβα, πέταξε προς το κέντρο του stage. Ένα τεράστιο stage, μια παραγωγή πραγματικά για τα ελληνικά δεδομένα μοναδική.
1: Παιδιά, ήταν συγκλονιστικό.
0: Είναι πολύ δύσκολο να ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο.
1: Σίγουρα, μακάρι να ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο.
0: Θα ήταν υπέροχο όλο αυτό.
1: Επίσης, καλά θα τα πούμε και στην πορεία.
0: Έβρεξε, το... αυτό όμως δεν πτώει σε κανέναν. Έβρεξε.
1: Έβρεξε πολύ.
0: Έβρεξε αρκετά.
1: Α, ναι.
0: Έβρεξε αρκετά. Στον Άρτζη κατά βάση έβρεξε.
1: Αυτό είδα στον Άρτζη.
0: Ήταν λες και πάτησε ένα κουμπί μόλις βγήκε η Βύση και σταμάτησαν όλα.
1: Καλά, το καλύτερο ξέρω ότι έβλεπα κάτι άρθρα. Συγγνώμη λίγο.
0: Που πυροβολήσαν τα σύννεφα αυτά.
1: Εσύ Παναγιώτη.
0: Και όμως υπάρχει αυτό σαν μέθοδος να ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά και υπάρχει.
1: Άκου τώρα.
0: Και έχω τόσα να θυμάμαι από σένα, Άννα.

0: Εντάξει, ναι, αυτό είναι ο Νίκος Βέρτης. Είναι Αντίλη Κουσκούς, είναι στην παρέα σου. Μιλάμε για τη μεγάλη συναυλία που έδωσε η Άννα Βύση. Είναι το θέμα των ημερών, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Κοίταξε να δεις. Πάντως, βασικά δεν ξέρω και τι να πρωτοσυζητήσω, γιατί ήταν όλο τόσο σωστά και όμορφα μελετημένο, πραγματικά. Από την αναδρομή που έκανε, από αυτά που είπε, από το πώς τίμησε τον Γιώργο Μασονάκη.
0: Πολύ συγκινητικό η επικοινωνία.
1: Με τον παλιό της.
0: Ναι, που λέει σε προσέχεις.
1: Ναι. Πολύ ωραία έκανε αυτό.
0: Εγώ είδα δίπλα μου κάποιους ανθρώπους που συγκινηθήκανε.
1: Έλα.
0: Συγκινήσε γιατί δεν μένεις μόνο στο αν είναι η Άννα που προσέχει την Άννα. Αν είσαι και εσύ που προσέχεις τον εαυτό σου.
1: Βέβαια, μα το
0: δηλαδή είναι μια εσωτερική αναζήτηση, μια εσωτερική συνθήκη. Ήτανε, παρουσίασε και μία μουσικό διεθνούς φήμης Ελληνίδα.
1: Ναι, την Οριάνθη.
0: Η οποία, η αλήθεια, παιδιά, λέει, δεν θα σας πω τι κάνει. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε το προφίλ της και τι και πώς. Γενικότερα, εδώ μεταξύ λένε ότι άλλαξε όλη της την πάντα. Δεν άλλαξε όλη της την πάντα. Εγώ μόνο δύο ανθρώπους είδα να έχει αλλάξει, να ξέρεις, από την πάντα.
1: Τον κιθαρίστα που έφερε τον καινούργιο κιθαρίστα.
0: Ναι, και τον Τσεβά, τον μαέστρο.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω αυτοί οι δύο αλλάξανε. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά ότι πετάει τους παλιούς συνεργάτες, το ένα το άλλο, δεν
1: όχι,
0: το είδα.
1: Οι περισσότεροι ήταν εκεί και στα φωνητικά κιόλας, μόνο τον Νίκο δεν είδα που...
0: Ο Νίκος, εντάξει.
1: Ούτως ή αλλιώς.
0: Είπανε ότι η κοινή συνενέση.
1: Ναι, το φυσικά, εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου. Νομίζω μπορούμε να μιλάμε ώρες για την Αναβίση. Μπορούμε να μιλάμε ώρες για το Άννα Οάκα. Γιατί. Τι ωραία παραγωγή. Με τα βραχιολάκια.
1: Ναι.
0: Τα Άννα Οάκα. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι στην είσοδο σου δίναν και αδιάβροχα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τέλειο αυτό.
0: Δηλαδή, όλα τα αδιάβροχα που δεν τα σκέφτηκαν οι άνθρωποι τα φερομόνοι του, τα δίνανε εκεί πέρα.
1: Τέλειο αυτό.
0: Ήταν πολύ,
1: πολύ μελετημένο.
0: Πολύ μελετή, πολύ σωστή παραγωγή και μπράβο. Και μακάρι να ανοίξει, να γίνονται τέτοια πράγματα. Στην αρχή ήταν λίγο μουδιασμένα, θέλω να ξέρεις, γιατί ο ήχος ήταν λίγο περίεργος.
1: Ναι, όντως φάνηκε αυτό που λες.
0: Αλλά όταν είσαι γάτα, όταν είσαι έμπειρη τόσα χρόνια, δεν υπάρχει κάτι
1: δεν
0: που θα σου χαλάσει
1: τίποτα.
0: Τη μέρα. Είχε και άγχος η γυναίκα, έτσι.
1: Ρε, σε 90.000 κόσμο είναι αυτή, είσαι 95. Καλά τώρα.
0: 95.000 κόσμου.
1: Είναι δυνατόν να μην έχεις άγχος.
0: Αλλά και μία. Νομίζω ότι ήταν, παρότι υπήρχε και η βροχή, που η βροχή αποσυντονίζει και αποδιοργανώνει πολλά
1: σίγουρα
0: πράγματα, έτσι, και δημιουργεί εντάσεις ενδεχομένως, ήταν σαν ένα ελβετικό ρολόι όλο αυτό το πράγμα που είχε εκεί πέρα. Δηλαδή, το κάθε τι ήταν πολύ σωστό. Εν τω μεταξύ, η Άννα, όταν προσγειώθηκε, λέει: παιδιά, γλιστράει λίγο.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ προσεκτική. Ήταν όλο. Και πολύ ωραία και τα ρούχα της και όλο το περιβάλλον. Δηλαδή, μια εξαιρετική παραγωγή. Πολλά συγχαρητήρια και μακάρι να ζήσουμε και άλλα πράγματα.
1: Σε σχέση με το Καλλιμάρμαρο πέρσι, ας πούμε, που είχαν έρθει χορευτές, θυμάσαι, το εξωτερικό, ναι, κλπ. Που εκεί λέγαμε ότι ήταν. Υπήρχαν διάφορα σχόλια ότι ήταν. Δεν κάπως σαν να μην τέριαξαν.
0: Ναι.
1: Τώρα ήταν όλο μια αλυσίδα η οποία ενωνόταν τέλεια μεταξύ της. Τίποτα δεν ήταν παράτερο.
0: Κοίταξε να δεις, ήταν τόσο σαρωτική η Βύση. Που δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω.
1: Να.
0: Ήταν τόσο, ναι, τόσο απόλυτη, όπως
1: δεν,
0: τόσο απόλυτη που οτιδήποτε άλλο και να πούμε,
1: έτσι,
0: είναι.

0: Ηλίας Ρετός, πρόστιμο. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδας, 28 του Σεπτέμβρη. Οδεύουμε σιγά σιγά προς φινάλε Σεπτέμβρη και ξεκίνημα Οκτώβρη.
1: Άντε με το καλό.
0: Με το καλό.
1: Άντε Παναγίτσα μου,
0: να δούμε. Λίγο πιο ξεκούραστος να είναι Οκτώβριος. Εγώ αυτό λέω, ρε παιδί.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Λίγο πιο ήρεμος να είναι.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Και μας αφήνει και ο Σεπτέμβρης με βροχές, καταιγίδες και αλλαγή του καιρού. Τέλος πάντων, αλλάζει το σκηνικό.
0: Να πούμε ότι την Πέμπτη έχει τον καινούριο Vidcast με καλεσμένη τη Στέλλα Καλή.
1: Βέβαια.
0: Μιλάμε για πολλά. Η Στέλλα Καλή έχει επανέλθει στη μουσική πολύ δυναμικά.
1: Έτσι.
0: Και δυνατά.
1: Έτσι.
0: Και αυτό το λόγο το είδαμε και στο Ποσειδόνι που εμφανίστηκε με το Θοδωρή Φέρη.
1: Πολύ ωραία σύμπραξη αυτή.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ
0: ωραία και η συνέντευξη που έρχεται. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να την απολαύσετε μέσα από το YouTube κανάλι. Από να έρχεται Καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, εδώ είμαστε λοιπόν. Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε πάρει. Εντάξει, μας έχει πάρει λίγο το μυαλό τώρα όλο αυτό που παρακολουθήσαμε το Σάββατο με την Αναβίση. Σχωράτε μας δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
1: Ανθρώποι.
0: Συνεχίζουν συνεχώς και βγαίνουν πράγματα σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς κάνουμε ένα pause όλο αυτό το πράγμα. Όχι γιατί δεν μας ενδιαφέρει, αλλά γιατί κάπως πρέπει να προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα, να ολοκληρωθεί. Έτσι. Και να δούμε και στο τέλος της ημέρας τι έχει συμβεί πραγματικά. Γιατί βγαίνουν συνεχώς πράγματα από εδώ, πράγματα από εκεί, πράγματα από πέρα. Και λίγο νιώθω ότι δεν αφήνουμε και την ψυχή αυτού του ανθρώπου να ηρεμήσει.
1: Αυτό το πιστεύω και εγώ 100% να ξέρεις, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, θα τα πούμε και στην πορεία. Πάμε να συνεχίσουμε τη μουσικά, να αλλάξουμε λίγο.

0: Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό. Ένα τέλειο κουσκούσινι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε δυνατά και δυναμικά. Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα μασούτι δίπλα μας, ένα μασούτι στην παρέα μας. Ένα μασούτι με τη Mastercard που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σου. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένα μασούτι που μέχρι και το τέλος του χρόνου τα Σάββατα έχει ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα. Και για να μην σας τα λέω, να ξέρετε ότι εγώ πήγα τώρα το Σάββατο που μας πέρασε στο μασούτι και ξέρετε τι είχε. Είχε τα χαρτιά υγείας, η κοσάδα, τρίφυλλα, για να ξέρεις, στα 4 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε τιμή πραγματικά πάτωμα. Φεύγαν όλοι και άμα δεις τη συσκευασία πως ήταν, ήταν τεράστιο πράγμα. Τεράστιο. Φεύγαμε όλοι με τα... σαν να πήραμε χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως...
0: πολύ φθηνό βγαίνει το ρολό.
1: Πάρα 20 σου λέω τώρα, πάρα πολύ φθηνά. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό δεν θέλω να το ξεχνάτε. Πάντα η μάσκα είναι το μεγαλύτερο από την οικονομία σας. Να πάτε και να κάνετε και τα ψώνια σας, γιατί εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Σας τα λέμε γιατί για την πράξη κιόλας.
0: Σας τα λέμε γιατί ισχύουν. Μέλισσες, μοναχική καρδιά και επιστρέφουμε με έναν τελειθρόμπακ.

0: Νίκο Οικονομόπουλο, εισιτήριο 1. Daily Couscous στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook. Daily Κατοπαύλακου στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σα, τι προτάσει σα για το Daily Throwback. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2000.
1: 2000, μάλιστα.
0: 2000 θα σε πάω.
1: Άντρες ή γυναίκα.
0: Γυναίκα. Έχει γράψει τη μουσική και του στίχου ο Νίκο Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν με αγαπά, το κατάλαβα. Εντάξει. Δεν νιώθεις τίποτα για μένα. Μου το είπες, το κατάλαβα. Γιατί δεν φεύγεις λοιπόν? Γιατί δεν φεύγεις? Δεν σε εμποδίζει κανείς. Δεν σε κρατάει κανείς. Δεν σε σταματάει κανείς. Τι άλλο θες να μου πεις? Τι άλλο θέλεις να δεις? Εντάξει. Δεν με αγαπάς, το κατάλαβα. Εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο να μου εξηγήσεις. Το κατάλαβα. Γιατί δεν φεύγεις λοιπόν? Γιατί δεν φεύγεις?
1: Το κατάλαβα.
0: Δεν σε εμποδίζει κανείς.
1: Μα έχει γράψει το 2000, έτσι?
0: Το 2000.
1: Ο Νίκος Καρβέλας. Ο Νίκος σε γυναίκα καλύτερα.
0: Γυναίκα καλύτερα.
1: Την Αναβής.
0: Η Αναβής.
1: Εντάξει, Παναγιώτη μου.
0: Εντάξει.
1: Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι είναι πασίγνωστο?
0: Όχι. Δεν είναι πασίγνωστο, είναι γνωστό όμως.
1: Είναι παλάντα. Είναι από αυτά τα, έτσι, τα περίεργα της.
0: Είναι λίγο μπαλάντο περίεργο.
1: Μάλιστα.
0: Και για περίεργο ο τίτλος του πολύ.
1: Οκ. Okay.
0: Πρωτότυπος για τραγούδι.
1: Πρωτότυπος.
0: Ναι.
1: Πρωτότυπος για τραγούδι. Μάλιστα. Αυτό ήταν, δεν έχει κάτι άλλο. Καμιά γέφυρα, κανένα όχι.
0: Όλα τα έχω πει. Μόνο το ρεφρέν μένει.
1: Μάλιστα. Ναι. Τώρα να σου πω ότι.
0: Κατάλαβες ψέματα.
1: Κατάλαβα, θα σου πω μια φορά ψέματα, ναι, βέβαια.
0: Πόσες φορές θες να με σκοτώσεις, ικανοποίηση για να νιώσεις. Ο σαδισμός σου, πες μου που φτάνει. Μια φορά πέθανα, δε σου φτάνει.
1: Το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι?
0: Το θυμήθηκα γιατί το πει στη συναυλία, να ξέρεις.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, και να λένε όλοι, τι τραγούδι καινούριο. Λέω, σίγουρα δεν είναι καινούριο.
1: Πού το θυμήθηκες? Κομματάρα το μεταξύ. Αλλά δεν
0: και, πόσο, και πόσο να γυρίζεις να πεις το 2000 για το σαδισμό.
1: Ισχύει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Σαδισμός λοιπόν, Αναβής.

0: Αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη, ανεξάρτητη. Η οποία Ιουλία Καλυμάνη, το έχουμε πει ότι έχει παντρευτεί με τον Μιχάλη Τουρατζίδη, τον παραγωγό της.
1: Είχαν βγει και κάποιες φωτογραφίες, όχι από τα. Όχι αυτές τις φωτογραφίες, από τις μπομπονιέρες απ' έξω από την εκκλησία που είχαν πάει.
0: Με τους δύο δεν έχει.
1: Καμία τίποτα δεν έχει κυκλοφορήσει.
0: Μα τους τα πήραν στην. Από ό,τι έμαθα, στους ανθρώπους που ήταν εκεί, συγγνώμη. Το μικρόφωνο. Τους βάλανε σε όλους καλύματα στις κάμερες.
1: Αλήθεια. Άκου τώρα να δεις. Έξυπνο. Άμα δεν θες να κυκλοφορήσεις κάτι.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Σε κάποια πάρτι που έχω πάει, που δεν θέλουν να υπάρχουν κάμερες κτλ.
1: Τα δίνουν.
0: Τα παίρνουν, ναι. Ή σου βάζουν, υπάρχουν κάποιες θήκες ειδικές. Τα έχει κάνει η Μαντόνα στο Madame X που απαγορευότανε.
1: Άντε.
0: Σου βάζουν τα κινητά σε μια ειδική θήκη. Την κλειδώνανε. Χαρά μέσα όλα. Απλά δεν μπορούσε να το ανοίξει. Έχει ένα δικό μαγνήτη που το ξεκλείδωνε. Στο τέλος της συναυλίας.
1: Που μπορούσε να είναι λειτουργικό όσον αφορά όμως τα μηνύματα, τα τηλέφωνα και αυτά, έτσι.
0: Δεν είναι λειτουργικό τίποτα, σου ξαναλέω. Ήταν μέσα σε μία θήκη. Απλά το κινητό ήταν ανοιχτό, δεν το πνευμαγωγούσες. Ήταν ανοιχτό, έλαμβανες τα μηνύματα, δεν μπορούσες να τα δεις.
1: Δεν μπορούσε να
0: τα δεις. Δεν μπορούσες να έχεις επαφή με το κινητό σου. Το έχεις πάνω σου παρόλα αυτά.

0: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
0: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
5: Daily Couscous

0: Εντάξει, το καλύτερο θα ήταν να έχεις επαφή με το κινητό σου, ενώ
1: κοίτα,
0: να μπορείς
1: βέβαια,
0: να μιλήσεις.
1: Αν είσαι αστέρι, βάζεις το Apple Watch ή το οποιοδήποτε smartwatch.
0: Σωστό, το σκεφτεί.
1: Και κάπως βλέπεις κάποια πράγματα. Σωστό. Δεν μπορείς να αντιδράσεις πολύ, δεν μπορείς να πάρεις φωτογραφίες, μπορείς μόνο να δεις τα μηνύματα και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Καλά, με το Apple Watch μπορείς να ανοίξεις τη φωτογραφία. Το ξέρεις.
1: Τη φωτογραφική μηχανή.
0: Ναι, καλά.
1: Και από πού θα πάρει, αφού δεν έχει το Apple Watch φωτογραφία.
0: Ανοίγει τη φωτογραφική μηχανή, μηχανή και μέσα από το Apple Watch ανοίγει το κινητό σου τη μηχανή.
1: Το κινητό είναι σε μια θήκη, τι θα πάρει.
0: Ρε παιδί μου, σε μια θήκη που είναι κλειστή, μαύρη. Αντάξει, οκ.
1: Νεοπρένιο.
0: Οκ, μάλιστα.
1: Οπότε δεν. Άστο. Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κόσμο είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι. Και παρότι ψάχνουμε τρόπους να αποφύγουμε
0: γιατί
1: πράγματα.
0: Γιατί αυτοί είμαστε.
1: Έτσι. Ρε παιδί μου, αυτοί είναι είμαστε. Το δαιμόνιο του Έλληνα.
0: Να σου πω, αυτό πήγα να πω. Βέβαια, μπορείς να απαντήσεις μέσα από το Apple Watch, ας πούμε, ή με το κάτι
1: σε μηνύματα κτλ. Ή σε κλήσεις ακόμα.
0: Ναι, που είναι
1: η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου και επιστρέφουμε.

0: παλεύετε.
1: Όλο καινούργιο τραγούδι από τη Στέλλα Καλή, Δεν Παλεύετε. Πολύ ωραίο, σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου.
0: Έτσι, πολύ ωραίο. Η Στέλλα Καλή έχει κάνει τη δυναμική της, την είσοδο, το comeback της. Και αυτή η σύμπραξη με τον Θοδωρή Φέρη θα τους πάει πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Θέλω να πάω να τους δω την Παρασκευή, αν τα καταφέρω.
0: Ναι.
1: Έχει συναυλία ο Γιώργος Σαμπάνης, οπότε λέω θα πάω στη συναυλία του Γιώργου
0: και μετά,
1: και μετά στο καπάκι θα πάω να δω το πρόγραμμα. Γιατί θέλω να το δω από την αρχή το πρόγραμμα.
0: Προλάβεις από την αρχή. Ναι, εντάξει.
1: 12 η ώρα δεν θα έχει τελειώσει. 12 και κάτι ξεκινάει, 12 και τέταρτο.
0: Σωστά.
1: Εγώ στις συναυλίες κάνω την εξής μαγιά.
0: Οπα.
1: Φεύγω πριν τελειώσουν. Φεύγω ένα δεκάλεπτο πριν τελειώσουν. Πριν, ξέρεις, γίνει το πάτημα. Και δεν το κάνω γιατί είμαι ένας άνθρωπος. Πώς να σου το πω. Δεν το κάνω γιατί θέλω να το. Απλά
0: δεν θέλω
1: και
0: να
1: στο
0: μπορθείς.
1: Εξωτερικό το κάνω αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν θες να μπορθείς.
1: Μπορεί να χάσω το encore και τα λοιπά που μπορεί να είναι και ένα πολύ γνωστό τραγούδι.
0: Ισχύει.
1: Αλλά λες να χάσω αυτό ή να χάσω δύο ώρες από τη ζωή μου.
0: Και δεν χάνεις τη ζωή σου για κανένα λόγο.
1: Ναι. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Εντάξει, δεν σου είπα, πήγα και τους είδα και τον Πέτρο και την Έλλη. Πήγα και είδα και στο Ρωμαίο τον Χρήστο Σαντικάη με την Εύη Κουλκουβίνη.
1: Μ' αρέσει.
0: Και πήγα και το Σάββατο και είδα και μετά τη Βύση, πήγα στη Λένα Ζευγαρά. Πήγα, έκανα tour. Έκανα το tour το σωστό, τα έκανα όλα, να έχω γνώμη. Πέρασα πολύ ωραία παντού, θέλω να ξέρεις. Ενώ έλεγε ο κύριο μοναδική.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πέροχη, πέροχη. Καλά, ο Πέτρος δεν το συζητώ. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν είχα δει ποτέ την Εύη Κουλκουβίνη που μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο Χρήστος ήταν εξαιρετικός. Και στο Ζευγαρά Αγωνίδης έπαθα σοκ. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραίο. Την Λένα την ξέρω, αλλά έπαθα σοκ και με το Αγωνίδη. Δεν καταλαβαίνεις. Βγαίνει και πέφτει το μαγαζί.
1: Καλά, ανέκαθεν έβγαινε και πέφτει το μαγαζί.
0: Εννοώ γιατί ο άνθρωπος είναι και σε μια ηλικία
1: ναι.
0: Αλλά είναι φωνή καμπάνα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς στην ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Bye.
0: Bye.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Η αίσθηση της γεύσης είναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να αισθανόμαστε τη γεύση με το στόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά 80% η μύτη μας είναι αυτή που δείχνει τι είναι αυτό που τρώμε. Σε ένα πείραμα που έγινε, όταν έκλεισαν τη μύτη σε ανθρώπους που δοκίμασαν τροφές, κανένας δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη γεύση μεταξύ ντομάτας, μήλου και κρεμμυδιού. Τους φαίνονταν όλα ίδια.
3: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market.
4: Είσαι
3: μαζί για όσα αγαπάς.
4: Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
1: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
0: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
5: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
0: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Με επίκεντρο την ακρίβεια και τα κόκκινα δάνεια, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Αγρίνιο η πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, το Πασό και το Λακαρνανίας, με κεντρικό ομιλητή τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, με βασικό αντικείμενο ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών.
7: Είμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τις κοινωνικές πολιτικές του ΠΑΣΟΚ, για τις θέσεις του στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, των συντάξεων, της εργασίας, των μικρομεσαίων, όλων αυτών που αφορούν τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων. Έχουμε κάνει μια καθαρή επιλογή να είμαστε η παράταξη εκείνη η οποία έρχεται και εκπροσωπεί τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, των ολιγοπολίων, των ελίτ, των κοινωνικών ανισοτήτων. Η χώρα έχει μια μεγάλη ευκαιρία στις επόμενες εκλογές να αφήσει πίσω και στην παραγμή, όπως τη βλέπουμε σήμερα να εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία, να αφήσει πίσω της την αλαζονία, όπως τη βλέπουμε να εκφράζεται από τον κύριο Γεωργιάδη αλλά και άλλους υπουργούς, οι οποίοι καθημερινά στην τηλεόραση προσβάλλουν το φρόνημα των Ηνωμένων Πολιτών, και να έχει μια κυβέρνηση με ένα άλλο ύφος, με ένα άλλο ήθος, με μια άλλη αντίληψη για τη χώρα.
6: Υπεγράφει από το Δήμαρχο Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα η σύμβαση για τη στατική ενίσχυση των δύο βασικών κτηρίων του ΕΠΑΛ Ναυπάκ, του έργου συνολικού προϋπολογισμού 372.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργασίες αφορούν στην ενίσχυση του συνόλου των κτηριακών εγκαταστάσεων με στόχο την αντισεισμική του θωράκιση και την ενίσχυση της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Το έργο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Ναυπακτίας για την αναβάθμιση του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της ευρύτερης περιοχής, με τρία μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα για την πολιτική της στην αλληλεία άσκησε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής ετών Λακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η κυρία Σταρακά ξεκίνησε την ομιλία της ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα, από το υψηλό κόστος και τις πλημμύρες μέχρι τις ζωονόσους. Το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασής της αφορούσε την αλληλεία και ειδικά στην ετών Λακαρνανία. Από το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό μέχρι τον Αστακό και τον Αμβρακικό, Οι ψαράδες μας εκπέμπουν SOS, σημείωσε, αναφέροντας ότι στο νομό δραστηριοποιούνται περίπου 500 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, ενώ στην περιοχή Μεσολογγίου Αιτωλικού περισσότεροι από 700 αλιείς.
8: 7 χρόνια ολόκληρα κυβερνάτε. Και σήμερα ο αγρότης μετράει κάθε ευρώ για το πετρέλαιο, για το ρεύμα, τα εφόδια. Ο κτηνοτρόφος αγωνιά μετά τις ζωονόσους και ο ψαράς δεν ξέρει αν το μεροκάματο θα καλύψει τα έξοδά του. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι στον πρωτογενή τομέα μείναμε πίσω και μάλιστα μίλησε και για κίτρινη κάρτα στον ΕΛΓΑ. Το απαντήσαμε βέβαια ότι ο αγροτικός κόσμος σας έχει ετοιμάσει ήδη την κόκκινη κάρτα για σας.
6: Δύο διαδοχικές επίγουσες επιχειρήσεις διακομιδής ασθενών πραγματοποιήθηκαν με τη μέρημνα του κέντρου επιχειρήσεων του Λιμενικού από την Κέρκυρα προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Στην πρώτη περίπτωση, ένας 11χρονος που έχρισε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης μεταφέρθηκε σπευμένα από την Κέρκυρα στην Ιγουμενίτσα με ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού. Παράλληλα, στο δεύτερο περιστατικό, ένας 41χρονος διακομίστη στον ίδιο θαλάσσιο άξονα με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα στην νοσοκομιακή μονάδα για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας. Στο λιμάνι ανέμενε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους ασθενείς στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Ο Ιερός Ναός Αγίας Βαβάρας Αγρινίου γνωστοποιεί ότι μεθαύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, επί τη εορτή της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Γοργοεπικού, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα ολοκληρωθεί στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα και θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο αγιασμό και θεία λειτουργία. Συγχαρητήρια στον υπεραθλητή Φώτη Ζησιμόπουλο για τη σπουδαία επιτυχία του στο 44ο Σπάρταθλον, έδωσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Ο Φώτης Ζησιμόπουλος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον ιστορικό αγώνα υπεραπόστασης, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την κορυφαία θέση του στο χώρο του αθλητισμού. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μπάσκετ, αναμνήσεις και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην πλατεία Δημάδη στο Αγρίνιο, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Η ΓΕΑ, σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου, διοργάνωσε το ιδιαίτερο τουρνά μπάσκετ 3x3, εκεί που γράφτηκε ιστορία, επιστρέφοντας συμβολικά στο χώρο που για πολλά χρόνια βρισκόταν το ιστορικό γηπεδάκι του Συλλόγου. Η ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η τιμητική βράβευση της οικογένειας του αείμνηστου Τάκη Καρατσόρη, ο οποίος υπήρξε αθλητής και προπονητής της Γυμναστικής Εταιρείας.
9: Βρισκόμαστε εδώ πέρα, στο σημείο όπου ήταν το εμβληματικό γήπεδο της ΓΕΑ. Με αφορμή τον εορτασμό των 80 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου, ήρθαμε σήμερα εδώ ώστε να κάνουμε μια γιορτή του μπάσκετ, ουσιαστικά σε ανάμνηση εκείνων των χρόνων, εκείνου του γηπέδου, εκείνων των αναμνήσεων.
6: Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Εύβοιας και σε περιοχές των Σποράδων, στα κεντρικά της Τερεάς, στη Φωκίδα, στη Φθιώτιδα, στα εσωτερικά ορεινά της Πελοποννήσου και στην Νότια Πελοπόννησο, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Σχετικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Αιτωλοκαρδανία.
10: Στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, ο καιρός θα είναι καλύτερος με μεγαλύτερα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία στους 22 με 26 στα Επιρωτικά, στους 26 στα Επτάνησα, στους 24 με 28 και στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, η άνεμη στο Ιόνιο, θα πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βοριάδες αρκετά ενισχυμένοι 4-6 και κατά διαστήματα 7 ίσως και 8 μποφόρ στις κεντρικές και βόρειες περιοχές, οι μέγιστες ρηπές όμως των ανέμων.
6: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
5: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
0: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
11: Energy 94,2. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δώσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Το αγγούρι θεωρείται καλοκαιρινό λαχανικό, αλλά πιάνει και λίγο φθινόπωρο. Το Σεπτέμβρη πάντως το βρίσκεις ακόμη στα ράφια, ζουμερό και φρέσκο και μπορείς να συνεχίσεις να το τρως και να απολαμβάνεις τη δροσιά και τα ωφέλη του. Το αγγούρι έχει μεγάλη επιδεικτικότητα σε νερό, όπως ακριβώς και το φθινόπωρο. Βρέχει συνέχεια.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Χαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58-314
3: και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
13: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
14: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
15: επιμένουμε.
14: Στη βελτίωση των επιδόσεων
15: υπερέχουμε.
14: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
15: ξεχωρίζουμε.
14: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
15: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
14: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
15: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
14: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
15: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
16: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
2: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το Miley Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, Λίπασμα, περιποίηση.
10: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
11: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
12: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
13: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
14: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
15: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
16: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
17: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
18: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
19: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
20: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
19: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
20: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
19: ΣΑΕΚ Τομή.
20: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
21: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91024.
22: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
23: Η ώρα
0: είναι 6:30.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια.
1: Energy
0: 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με το μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
10: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
9: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
10: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
9: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
10: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
9: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
0: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy

0: 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Το αγγούρι θεωρείται καλοκαιρινό λαχανικό, αλλά πιάνει και λίγο φθινόπωρο. Το Σεπτέμβρη πάντως το βρίσκεις ακόμη στα ράφια, ζουμερό και φρέσκο, και μπορείς να συνεχίσεις να το τρως και να απολαμβάνεις τη δροσιά και τα ωφέλη του. Το αγγούρι έχει μεγάλη επιδεικτικότητα σε νερό, όπως ακριβώς και το φθινόπωρο. Βρέχει συνέχεια.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942.
3: Δεν το βάζει κάτω ο Mark. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένουμε.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
10: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Ταξίδι, τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα.
9: Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
11: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
12: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
13: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Με επίκεντρο την ακρίβεια και τα κόκκινα δάνεια, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Αγρίνιο η πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, το Πασό και το Λακαρνανίας, με κεντρικό ομιλητή τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με βασικό αντικείμενο ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών.
15: Είμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τις κοινωνικές πολιτικές του ΠΑΣΟΚ, για τις θέσεις του στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, των συντάξεων, της εργασίας, των μικρομεσαίων, όλων αυτών που αφορούν τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων. Έχουμε κάνει μια καθαρή επιλογή να είμαστε η παράταξη εκείνη η οποία έρχεται και εκπροσωπεί τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, των ολιγοπολίων, των ελίτ, των κοινωνικών ανισοτήτων. Η χώρα έχει μια μεγάλη ευκαιρία στις επόμενες εκλογές να αφήσει πίσω και στην παραγμή, όπως τη βλέπουμε σήμερα να εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία, να αφήσει πίσω της την αλαζονία, όπως τη βλέπουμε να εκφράζεται από τον κύριο Γεωργιάδη αλλά και άλλους υπουργούς, οι οποίοι καθημερινά στην τηλεόραση προσβάλλουν το φρόνημα των Ηνωμένων Πολιτών, και να έχει μια κυβέρνηση με ένα άλλο ύφος, με ένα άλλο ήθος, με μια άλλη αντίληψη για τη χώρα.
14: Υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα η σύμβαση για τη στατική ενίσχυση των δύο βασικών κτηρίων του ΕΠΑΛ Ναυπακ, του έργου συνολικού προϋπολογισμού 372.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργασίες αφορούν στην ενίσχυση του συνόλου των κτηριακών εγκαταστάσεων με στόχο την αντισεισμική του θωράκιση και την ενίσχυση της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Το έργο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Ναυπακτίας για την αναβάθμιση του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της ευρύτερης περιοχής, με τρία μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα για την πολιτική της στην αλληλεία άσκησε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Ετωλακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η κυρία Σταρακά ξεκίνησε την ομιλία της ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα, από το υψηλό κόστος και τις πλημμύρες μέχρι τις ζωονόσους. Το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασής της αφορούσε την αλληλεία και ειδικά στην Ετωλακαρνανία. Από το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό μέχρι τον Αστακό και τον Αμβρακικό, οι ψαράδες μας εκπέμπουν SOS, σημείωσε, αναφέροντας ότι στο νομό δραστηριοποιούνται περίπου 500 επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη, ενώ στην περιοχή Μεσολογγίου Αιτωλικού περισσότεροι από 700 αλλιείς.
16: 7 χρόνια ολόκληρα κυβερνάτε και σήμερα ο αγρότης μετράει κάθε ευρώ για το πετρέλαιο, για το ρεύμα, τα εφόδια, Ο κτηνοτρόφος αγωνιά μετά τις ζωονόσους και ο ψαράς δεν ξέρει αν το μεροκάματο θα καλύψει τα έξοδά του. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι στον πρωτογενή τομέα μείναμε πίσω και μάλιστα μίλησε και για κίτρινη κάρτα στον ΕΛΓΑ. Το απαντήσαμε βέβαια ότι ο αγροτικός κόσμος σας έχει ετοιμάσει ήδη την κόκκινη κάρτα για σας.
14: Δύο διαδοχικές επίγουσες επιχειρήσεις διακομιδής ασθενών πραγματοποιήθηκαν με τη μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού από την Κέρκυρα προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Στην πρώτη περίπτωση, ένας 11χρονος που έχρισε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης μεταφέρθηκε σπευμένα από την Κέρκυρα στην Ιγουμενίτσα με ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού. Παράλληλα, στο δεύτερο περιστατικό, ένας 41χρονος διακομίστη στον ίδιο θαλάσσιο άξονα με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα στην νοσοκομιακή μονάδα για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας. Στο λιμάνι ανέμενε ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους ασθενείς στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Ο Ιερός Ναός Αγίας Βαβάρας Αγρινίου γνωστοποιεί ότι μεθαύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, επί τη εορτή της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνου της Παναγίας της Γοργοεπικού, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα ολοκληρωθεί στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα και θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο αγιασμό και θεία λειτουργία. Συγχαρητήρια στον υπεραθλητή Φώτη Ζησιμόπουλο για τη σπουδαία επιτυχία του στο 44ο Σπάρταθλον, έδωσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Ο Φώτης Ζησιμόπουλος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον ιστορικό αγώνα υπεραπόστασης, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την κορυφαία θέση του στο χώρο του αθλητισμού. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μπάσκετ, αναμνήσεις και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην πλατεία Δημάτη στο Αγρίνιο, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Η ΓΕΑ, σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου, διοργάνωσε το ιδιαίτερο τουρνά μπάσκετ 3x3, εκεί που γράφτηκε ιστορία, επιστρέφοντας συμβολικά στο χώρο που για πολλά χρόνια βρισκόταν το ιστορικό γηπεδάκι του Συλλόγου. Η ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η τιμητική βράβευση της οικογένειας του αείμνηστου Τάκη Καρατσόρη, ο οποίος υπήρξε αθλητής και προπονητής της Γυμναστικής Εταιρείας.
17: Βρισκόμαστε εδώ πέρα, στο σημείο όπου ήταν το εμβληματικό γήπεδο της ΓΕΑ. Με αφορμή τον εορτασμό των 80 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου, ήρθαμε σήμερα εδώ να κάνουμε μια γιορτή του μπάσκετ, ουσιαστικά σε ανάμνηση εκείνων των χρόνων, εκείνων του γηπέδου, εκείνων των αναμνήσεων.
14: Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Εύβοιας και σε περιοχές των Σποράδων, στα κεντρικά της Τεραιάς, στη Φωκίδα, στη Φθιώτιδα, στα εσωτερικά ορεινά της Πελοποννήσου και στην νότια Πελοπόννησο, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Σχετικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Ετωλοκαρδανία.
18: Στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, ο καιρός θα είναι καλύτερος με καλύτερα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία στους 22 με 26 στα Ηπειρωτικά, στους 26 στα Επτάνησα, στους 24 με 28 και στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου ή άνεμη στο Ιόνιο, θα πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βοριάδες αρκετά ενισχυμένοι 4-6 και κατά διαστήματα 7 ίσως και 8 μποφόρ στις κεντρικές και βόρειες περιοχές, οι μέγιστες ρηπές όμως των ανέμων.
14: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
12: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
19: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
20: Energy 94,2 Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Energy
1: 94,2. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410-27-137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
9: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
8: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
9: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
8: ΣΑΕΚ Τομή.
9: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
10: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της Βυζαντινής παράδοσης. Χειροποιεί τις δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
0: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy.

0: θα έρθω να σε φέρω. Energy, energy, energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
0: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
4: Όλες οι επιτυχίες παίζονται εδώ. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
2: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρι Ιωάννη.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
9: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
10: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της Ιεράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κυρίο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
4: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
1: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
4: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26 410 52 869.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
5: Σοφία Χατζή. Μουσικό χαμόγελο. Μόνο στον Energy 94,2.
6: Energy 94,2.
7: Ελάτε λοιπόν να ανεβούμε μουσικά, να ανεβούμε και το βωμό της τελευταίας έτσι εβδομάδας για το Σεπτέμβρη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε Δευτέρα, έχουμε 28 του Σεπτέμβρη, έχουμε πολύ καλή διάθεση για το πολύ πολύ αγαπημένο μου, αγαπημένο σου, αγαπημένο μας τέλος πάντων ραδιόφωνο της πόλης, της Φθινοπορεινής. Και πλην ήλαι όλους τους για σήμερα. Πόλης λοιπόν του Αγρινίου, εδώ από τα κεντρικά της. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα, καλή ακρόαση, καλό μύχη να έχουμε και για αυτή τη νύχτα μας. Με μουσική, με αγάπη, νοσταλγία, αφιερώσεις και φυσικά τις δικές σου επιλογές για να κεντήσουμε, ντύσουμε και αυτή την εκπομπούλα μας. Ένα ακόμα μουσικοχαμόγγελο που μας προσφέρει το Aegean Oil. Είναι πρατήριο φυσικά υγρών καυσίμων με ποιότητα και αξιοπιστία. Στα καυσιμά σου, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, τέταρτο χιλιόμετρο αγνίου αντιρρίου. Πάμε και ice cream, πάμε να επιλέξουμε κρέπα, βάφλα, παγωτάκι, ατομικό γλυκό ντάνος και τα μπεργκεράκια μας είναι τα υπόλοιπα από τις 6 το απόγευμα στην Μπουκογιάννη 6. Εδώ έχουμε και το Γεσούλη μας, τα χρώματά του, σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, μόνος θερμοπρόσωψη εργαλεία, Ηρώμου Ελεχνίου 79. Αλλά φυσικά έχουμε και το φωτάκο μας, Φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες. Για το πλυντήριο, κουζίνα, παγκομηχανή σου. το ψυγείο σου εννοείται. Κοσμάιντο Λουμιδές, ο καινούριο, 69-36-51-71-85. Εδώ έχουμε την κυποτεχνική του ζωή μας. Πάρε φθινοπορεινά φυτά, αγόρασε λουλούδια, βρες λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες σου, τα φυτοφάρμακά σου, φυράματα, καλαμπόκι, τις σκυλοτροφές, τις γατοτροφές σου και τα υπόλοιπα. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Στο παρεάκι μας είναι και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη. Εκεί που κανείς δεν χάνει, μίζες, δυναμό, μπαταρίες, καθαρισμός καλοριφέρ, μακρυγιάννη και καποδιστρίου. Και το κουλουράκι, το αγαπημένο, το νόστιμο, το πεντανόστιμο τέλος πάντων. Κουλουράκι σου. Κουλουράκι Θεσσαλονίκης, Χαριλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραπαπά 14. Χειροποίητο και νόστιμο, γλυκό, αλμυρό, ολική, σκέτο με ξηρούς καρπούς, με ό,τι μπορείς να φανταστείς και ακόμα περισσότερες γεύσεις. Η γεύση στο καφεδάκι του Άκη είναι απαικτή. Σε συνδυασμό και με την τιμή και με τα πάντα όλα του, καφές νερό 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαδήμα 1 και Ξενοπούλου 1. Ένα και ένα κάνουν δύο, όπως και οι αγαπημένοι μας ποιότητες αφιταρίλα. Με το Χρήστο μας, το Σωτήρι μας, καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών, επιβατικών φορτηγών, 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. Αν όχι καθαρισμός, ανακατασκευή στη Γεωργοποτάμου στον Αγιο Κωνσταντίνο. Πάμε και για σέρβις, πάμε στα ειδικά κατάλληλα και τα καλύτερα χέρια. Με Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και χρειαζόμαστε και λίγη προστασία. Αν όχι με φύλακες στο χώρο μας, με συναγερμό, με κάμερες, με περιπολίες αρκετά φθηνές οικονομικές στο χώρο σου. Αδερφόν Γιγκλάι, Προτέκερ, με Σεκιούριτι είναι στην παρεούλα μας, στον κόβο Πανετολίου. Καθώς επίσης στην παρεούλα μας έχουμε και το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Εσύ που θέλεις τη σχολική σου ύλη όλη, καλές τιμές, καλή εξυπηρέτηση δεστιών 5 στην Αγία Βαρβάρα. Και εσύ που θέλεις την πιτούλα σου αρνάκι γάλακτος ντόπιος, ή που επιλέγεις φρέσκες και ωραίες πατατούλες να τις συνδυάσεις με μεζεδάκια σούβλας, επιλέγεις ψητοπολείο fast food Νταμίρης και επικοινωνείς στο 26410337 Χαριλάου Τρικούπη 15. Στο παρεάκι μας έχουμε και Μάριο, γιατί θέλουμε εμφάνιση, καλή εμφάνιση, ιδανικό κούρεμα, βαφή, αντάβιες και εκτένισμα Εθνικής Αντίστασης 5. Αλλά φυσικά χρειαζόμαστε και μαθηματάκια υπασίας, να μάθουμε την υπασία μας, να είμαστε καλά, πολύ καλά. Στη Φάρμα Αλόγων Γιγκλά και στον κόβο Πανετολίου, 69-36-13-01-38. Το σοφάκι σου είναι εδώ. Εννοείται ότι επικοινωνείς με το σοφάκι σου, να επιλέξεις, να αφιερώσεις, να σχολιάσεις, να μας τα πεις όλα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54-301-0,34. Και γραπτά μηνυματάκια με απαντησούλα από εμένα. Γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή 54754-1,64. Εδώ έχει και απάντηση. Έχει και απάντηση από εμένα στο 54754. www.energy942.gr για να ερχόμαστε κοντά όπου και αν βρίσκεσαι. Και για να μας βρίσκεις με τη σειρά σου και στα social Energy 942. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μένει σε πρώτη μετάδοση και πρώτο τραγούδι εκπομπής και εβδομάδας.

0: Energy στους 94,2.
1: Ψάξε, ψάξε, το δαχτυλίδι θα το βρεις. Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα, σοβάκι μου. Καλησπέρα, καλησπέρα, να περάσουμε όμορφα, Ζωζεφινούλα.

0: Μέρες που λένε ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Μπορεί όμως και να το βρεις.
1: Ακούτε μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
0: Καλησπέρα στη φίλη που επέλεξε το πρόστιμο, νέο τραγουδιλίας Φρετός. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι.
2: Να με κόκκινο, ελπίδες.
0: Επειδή λέει για έτσι πρόστιμο, λεφτά, ευρά και τα αιτιά. Και για σένα, Απόστολε.

0: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream, με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
5: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
5: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
5: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
5: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
5: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
5: Τηλέφωνο 26410 46 390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.

να μου πληρώσει και εμένα τη ΔΕΗ. Μέχρι 20 του Οκτώβρη υπάρχει περιθώριο. Έχεις περιθώρια, η αλήθεια είναι. Έλα να σου δώσω λογαριασμό.

0: Energy.
1: Energy, energy και αλήθεια σου λέω τώρα, www.energy942.

0: ρε, τι φοβάσαι, τι. Δεν τρώει η αγάπη. Ναι, αλήθεια βέβαια. Έχει να δώσει, όχι να πάρει. Energy 4,2. Καλή εβδομάδα βρε κόσμε μου.
1: Αλήθεια τώρα. Με τη Σοφία Χατζή.
0: Αλήθεια. Αλήθεια τώρα δηλαδή. Αναρωτιέμαι τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης. Αλεξανδρέα μου, καλή εβδομάδα.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
7: Κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
7: Energy.
6: 94,2.
8: Flashback. Flashback.
9: Πάμε λοιπόν σε flashback. Πάμε σε δεσποινάκι μας. Πάμε μωρέ φανάκι μας. Καλή εβδομάδα, Στέρη. Καλώς ήρθες. Η αγάπη δεν πεθαίνει. Και πόσο μάλλον για το μυχή μας, ε. Μένει και επιμένει δεύτερο ημίωρο. Καλή εβδομάδα.

πεθαίνει energy, δεν πεθαίνει μοιχή. Εγώ για δύο, εσύ για 12. Energy καλησπέρες. Νότις μας και για τον περαστικό.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις ΜΧ, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Επιλογές, αφιερώσεις, κουβεντούλα, το σοφάκι σου είναι εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Αντωνίτσα μας. Αντωνία μου, τελευταία έτσι εβδομάδα και όχι ολόκληρη του Σεπτέμβρη, να την περάσεις όμορφα, να είσαι καλά. Γιάννης Πλούταρχος, ποιο στόμα καίει τώρα.

0: σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
2: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρω.

0: με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα για από μένα. Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι, μακάρι, το εύχομαι, καλώς μου ήρθες. Γιάννης Πάριος.

0: Απ' την αρχή.
1: Καλησμένο σε όλη την πόλη αυτή. Εδώ την πόλη αυτή. Εδώ την πόλη την φθινοπορεινή όμορφη. Έχει φορές τα βραδινά τη, τα νυχτερινά τη, πιτζαμούλες και έτσι. Κάτσε να ακούσουμε και ένα κόσμο φανταστικό με τερζή μας. Να περάσουμε όμορφα.

Και έρχεσαι και φεύγεις και μένουμε και επιμένουμε energy και επιμένουμε με κουλουράκια Θεσσαλονίκης, με κρύα σάντουιτς και άλλα πολλά και διάφορα γλυκά και αλμυρά, όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφουρνισμένα, όλα πάρα πολύ αγαπημένα. Στο M κουλούρι μας, Χαλιλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου, και Γεωργίου Καραμπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Κουλουράκια Θεσσαλονίκης, απίστευτα νόστιμα. Έχουμε και τον απίστευτο νόστιμο μοίρημα στην παρεούλα μας, γιατί έχει αρνάκι γάλακτος ντόπιο, έχει χειροποιητό γύρο, το κεμπάπ σου, το μπιφτεκάκι σου, το καλοψημένο, το κοτόπουλο στο χοιρινό σου, τα πάντα. Χαλάω Τρικούπι 15, ψητοπολείο fast food μύρης. Παρεούλα μας είναι και το κέντρο υπασίας για τα μαθηματάκια υπασίας σου, φάρμα λόγων γυκλά και κόμμος πανετολίου, 69-36. Παρεούλα μας είναι και το κέντρο υπασίας για τα μαθηματάκια υπασίας σου, φάρμα

ρύθμιση, επέμβαση, τεχνική κάλυψη με την Protekerm Security εκεί στον Ακόμβο Πανετολίου. Παρέμβλια μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για τα σέρβις στο καλό σου και αγαπημένο αυτοκίνητο, με Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, αλλά και την κυποτεχνική του ζωή. Παίρνουμε ζωοτροφές, φυράματα, γαλαμπόκι, φθινοπορνά φυτά, λουλούδια, λιπασματάκια για όλες χαλιέργειες και άλλα. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Το φώτιμα, στο φώτιμο το παίρνουμε όταν χαλάσει το ψυγείο, η κουζίνα, εννοείται και το πλυντήριο, εννοείται και η παγκομηχανή. Ψυχτικές εργασίες με τις καλύτερες τιμές. 69 36 51 71 85. Πάμε για ποιότητα καυσίμων. Εντζιανόλ Νικόλαος Παπούτσης, πρατήριο γνώ καυσίμων, 4 χιλιόμετρα αγνεωτηρίου, δεν ξεχνάς. Ούτε το Μάριό σου ξεχνάς όταν θέλεις το ωραίο κούρεμά σου, τη βαφή σου, τις αντάβιες σου, αντρικό, γυναικείο, παιδικό, Εθνικής Αντίστασης 5. Και έχουμε για όλα τα γούστα κρέπες, βάφλες, μπέρκερ, pancakes, club sandwich, ατομικά γλυκά ντάνο στο ice cream. Στην Μπουκογιάννη 6, παραγγέλνεις στο 26 41 0 23 5 33. Πήγαινε και για καφεδάκι, πήγαινε στο αγαπημένο μας Άκη. Άκης Καφέ, Στέκια, Πορταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαδήμανα Ξενοπούλου 1, καφές νερό με 1,5 ευρώ. Στην καλή μας Σαχπαρεούλα έχουμε επίσης και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη από το Γιάννη, μπαταρίες με κατάσταση εγγύηση για 2 έτη. Εννοείται και καθαρίσιμο καλοριφέρ, επιβάλλεται σιγά σιγά, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων και φυσικά τα χρώματα του Γκεσούλη μας, εργαλεία, μόνωση στην Ηρώων Πολυχνίου 79. Έλα και εσύ στον αέρα του Energy με το δικό σου μήνυμα, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή σου στο 54301 0,34, και σε ένα κόσμο τώρα που θα ήθελα τόσο πολύ να ζήσω, ένα κόσμο φανταστικό. Πασχάλης, φανταστικός, Τερζής μας στον Energy.

Για το κορίτσι που συνοδεύει τον τραγουδιστή. Ευχαριστή, ευχαριστή. Και φέρνει απόλυτη σε λίγο στο μυχί το κορίτσι αυτό. Προς το παρόν, ψηλέα μου, μη γυρίσεις ξανά. Αυτό λέει να τάσω στον τίτλο. Εσύ να γυρνάς ξανά και ξανά τα βράδια σου εδώ. Πολλά φιλιά σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. The Energy Παρέα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27-137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

έτσι πρέπει, έτσι χρειάζεται. Αυτή τη φορά, έρχεται η Ανούλα Βέισι. Flashback, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα. Αυτή τη φορά.

Αφιερωμένο για σένα σοφάκι με αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ. Εγώ ανταποδίδω, ανταποδίδω εις διπλούν τριπλούν. Και φέρω λίγο για τη συνέχεια, μαζώ και λίγο ξερό ψωμί. Ένα καλλιτέχνη που τελικά ο κόσμος λάτρευε περισσότερο από ό,τι πίστευα ότι λάτρευε. Και πολύ καλά έκανε και κάνει.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Flashback. Ναι, να με πιείς, φιλή, να με πιείς.

0: μωρό μου. Σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα. Ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream.
3: Ice cream.
2: Αυτές είναι γεύσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάράς.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
7: Έλα μωρέ για την καρδούλα, την καρδούλα, την καλή καρδούλα ενός αγγέλου. Την καλή καρδούλα της καλής μας φίλης Βάσος, Δημήτρης Μητροπάνος.

νιώθω ότι πάλι και πάλι θέλω να είμαι εδώ όλη αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λοιπόν, έχουμε ζωντανή εκπομπούλα τα βραδάκια, ζωντανές εκπομπές και τα πρωινά σου, με απόλυτη έγκυρη σωστή ενημέρωση και ένα τρελό φορτηγό έχουμε επίσης με Γιάννη Πάριο.

δεν ξεχνάω εγώ. Με λίγα λόγια, με λίγα λόγια και με περισσότερα. Σ' αγαπώ, σε μισώ. Και ακόμα όμως είμαι εδώ.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις ΜΧ, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301. Για το μήνυμά σου με απάντηση από τη Σοφία, γράφεις ΜΧ1, αφήνεις ένα κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54754.
1: Energy 94,2.
2: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Πολιτισμός. Είναι ζωή. Είναι μνήμη. Είναι δημιουργία. Είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο, έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Flashback. Flashback.
8: Πάμε flashback, γιατρικό Κέτι, τα γιατρεύει όλα. Και τις ιώσεις τώρα του φθινοπόρου. Βεβαίως, γιατρικό από το καλό. Για τον πολύ καλό φίλο, επέλεξε, ζήτησε μια φορά και ένα καιρό. Όχι γάτα στο χορό. Τέταρτο ημιωράκι. Τελευταίο της ημέρας μας, πάμε για μαύρα μεσάνυχτα.

0: πάμε.
1: Αν και νομίζω ότι είναι καλό πάντα έτσι μια δεύτερη ευκαιρία. Εδώ όμως κοφτός ο Αργύρος, σε δική σας μουσική επιθυμία. Δεύτερη φορά δεν έχει δεύτερη φορά. Μία και καλή, ίσως να είναι και καλύτερα έτσι. 94,2 και Energy για σένα. Βραδάκι Δευτέρας, καλή εβδομάδα.

Και άλλη απόλυτη. Και άλλη απόλυτη, γιατί όχι. Και για την πολύ καλή και αγαπημένη φίλη μας Βάσο, πάλι για σένα.

0: ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στο κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Ομόνη νομίζω πως δεν. Δεν τα καταφέρνω και τόσο καλά. Δεν την παλεύω ανάλογα. Γιώργος Μάης, μας γυρνά στο χρόνο πίσω. Ναι μωρέ ψιλούλη μου, ένα ωραίο flashback. Μόνος δεν τα καταφέρνω.

0: πρωτοπηγή μου, προχώρα εσύ απτόητα. Γιώργη μου, μανάβη μου, φρουτάκια λαχανικά μου, φρέσκα νοστιμά μου.
1: Βρήκες χίλιους λόγους και αφορμές.
0: Μόνο χαμηλά τη σειρό μου,
1: να ζεις μακριά.
0: Μην πας ψηλά, δεν έχει.

Εδώ είμαστε, Μουσικό Χαμόγελο, Σοφία Χατζή. Εκπομπή μας μία προσφορά από το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Μόνωση, εργαλεία, χρώματα, θερμοπρόσωψη, Ρόμπο Λιχνή 79. Στο παρεάκι έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη. Μίζες, δυναμό, μπαταρίες, γυάλισμα φαναριών, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Φυσικά και το φωτιλόι με ψυχτικές εργασίες, εξαρισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση και συντήρηση air condition, επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά. Και το φωτιλόι με ψυχτικές εργασίες, εξαρισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση.

καταφέρνει και με άψογες τιμές ένα ωραίο κούρεμα βαφή και αντάβγες και χτένισμα αντρικό γυναικείο παιδικό εθνικής αντίστασης 5. Καθώς επίσης παρεούλα μας είναι και το Aegean Oil, πρατήριο γρών καυσίμων, 4 χιλιόμετρα αγνέου αντιρρίου, ποιότητα αξιοπιστία καυσίμων και ποιότητα στα κουλουράκια Θεσσαλονίκη, στα χειροποίητα, τα γλυκά μου, τα αλμυρά μου, τα καλά μου, όλα. Είναι υπέροχες γεύσεις και κρύα σάντουιτς, 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι, Χαριλάου, Τρικούπι 9 έναντι Δημαρχείου και έναντι του ΚΕΠ, Γεωργίου Καραπαπά 14. Στην παρεούλα μας έχουμε και την κυποτεχνική του ζώη μας, με λιπάσματα, με φυτοφάρμακα, με ζωοτροφές, με σπορούς, με φθινοπορεινά φυτά, τα δέντρα σου, τα λουλουδάκια σου και τα υπόλοιπά σου. Θέλουμε και μύρι, γιατί θέλουμε να απολαύσουμε σκεπαστή, θέλουμε... Εννοείται χειροποίητο γύρω, είτε στην πίτα, στο σάντουιτς, μερίδα, μεριδούλες, τα πάντα όλα θα βρεις και θα παραγγείλεις. Στο 26410337, Χαριλάου Τρικούπι 15, καθημερινά κοντά σου από νωρίς μέχρι και αργά. Στην παρεούλα μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, αλλά και την Protecker Security με συστήματα ασφάλειας, φυλάξεις, περιπολίες, άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη στον κόμβο Πανετολίου, καθώς επίσης και το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια, Θεστιών 5 Αγία Βαρβάρα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, τιμές, όλα τσεκ και άνετος χώρος πάρκινγκ. Μαζί μας η Αφινταρίλα καθαρίζουν τα φίλτρα σου αυθημερών, 2 χρονά για γραπτή εγγύηση, καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic με την καλύτερη τιμή της αγοράς για καθαρισμό, αν όχι ανακατασκευή, καταλύτες εξατμίσεις στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο, ice cream απόλαυση στην οστιμότερη, μεγαλύτερη, την πιο έτσι ικανοποιητική κρέπα της πόλης, γλυκιά η Αλμυρή, παραγγέλνει στο eFood και στο Box, έχει και προσφορές. Φυσικά και ατομικά γλυκά Ντάνος πλέον βρίσκεις στη Μπουκογιάννη 6. Και για τα μαθηματάκια υπασία στη φύση, έτσι ωραία περίφημα. Έχουμε το κέντρο υπασία στη Φάρμα Λόγων Γιγκλά, εκεί στον κόμβο Πανετολίου, οι καλύτερες τιμές. Επικοινωνείς στο 6936-130138. Το σοφάκι σου σταθερά, πάντα εδώ. Και εσύ εδώ με τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια, επιλογές, αφιερώσεις, ό,τι και όσα μου χρειαστείς. Γράφεις μηχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Ακούς παντού στο www.energy942.gr και πάμε σε ένα υπέροχο τώρα flashback για τη μουσική συνέχεια. Να χαρίξουμε εξαιρετικά για το φανούλι μας που του αρέσει, Έλληνα Παπαρίζου. Και τι καλύτερο από αυτό, να ξυπνάω και να είμαι μαζί σου. Energy 94,2.

με νοιάζεσαι. Τα ακούς μάτια μου αυτό? Άκου, άκου κι αυτό. Δεν ξέρεις. Άβυσσος η ψυχούλα του κάθε ανθρώπου.

0: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

Όλα, όλα ή τίποτα. Καλημέρα, καλή μας Τρίτη, 29 του Σεπτέμβρη. Στέλιος Ρόκος, νέο τραγούδι, εσένα. Εσένα ή τίποτα. Λοιπόν, τι στιγμές ήταν αυτές, βρε παιδί μου, μες στο Σουκού, και μπασκετικές και ποδοσφαιρικές, έτσι, με την ωραία, δυνατή επιτυχία της Ελλάδας, να ξεκινήσω ούτε λόγος. Γερμανία λοιπόν, Ελλάδα 0-1. Η ομαδάρα μας με τα μπλε έγραψε ιστορία. Και πραγματικά είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας, στην ιστορία τέλος πάντων, που έχουμε πάρει νίκη στη Γερμανία. Και είμαστε και πρώτοι στον ομιλό μας, ε? Αλλά έπειτα εννοείται και αρκετή συνέχεια. Επιτυχία λοιπόν και με τη νίκη της εθνικής μας, αλλά και με το γεγονός ότι έσπασε και ένα σερί μόνο και μόνο έτσι με ήττες έναντι της Γερμανίας. Είχαμε και Super Cup, έναν ακόμα τίτλο συνεχόμενος για τον Ολυμπιακό, τον μπασκετικό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 101-96. Ένας ΠΑΟΚ δυνατός πραγματικά. Δυνατοί παίχτες έχει. Νομίζω η ομάδα της Θεσσαλονίκης, οι ασπρόμαυροι, θα πάνε πολύ καλά φέτος. Κατάφεραν να αποκλείσουν στα ημιτελικά και τον Παναθηναϊκό, να πάνε αυτοί στον τελικό Super Cup με Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός που προηγήθηκε αρκετά, έφτασε μέχρι και περίπου τους 21 πόντους διαφορά, αλλά ο ΠΑΟΚ φυσικά δεν το άφησε έτσι. Μείωσαν εκεί, ειδικά προς το φινάλε. Πιο ψύχρεμος φάνηκε ο Ολυμπιακός. Κατάφερε να πάρει τη νίκη 196. Μαχητικός φιλόδοξος ΠΑΟΚ. Ο πρώτος τίτλος λοιπόν είναι του Ολυμπιακού για ακόμα μια χρονιά στο Super Cup. Και έπειτα συνέχεια τώρα, αρχές Οκτώβρη, ξεκινάει και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Οι μάχες της Ευρώπης έχουν ήδη ξεκινήσει και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό. Νικηφόρες οι πρώτες. Και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά, και μπασκετικά και ποδοσφαιρικά σίγουρα. Στο γερούλι μας, γλυκά-γλυκά ξεκίνησε η Δευτέρα μας, έτσι, με αρκετά ικανοποιητική θερμοκρασία, ειδικά το μεσημεράκι. Ξέρεις, από τη στιγμή που παίρνει να δεις ο ήλιος, πριν κάνει το εσύ, τη νιώθεις την ψύχρα σου, το βράδυ σου, δεν το συζητάμε, και πόσο μάλλον τα πρωινά σου. Όμως αυτή η εποχούλα που είχε ένα ωραίο έτσι ζεστό μεσημεράκι, πρωινό, και ψυχραίνει τα βράδια, νομίζω είναι ακόμα ιδιαίτερα έτσι ικανοποιητική. Την προτιμώ από το έντονο κρύο ή την πολύ έντονη ζέστη. Αν και πιο πολύ θα σου έλεγα, αντέχω τη ζέστη όσο έντονη και να είναι. Δεν ξέρω πόσα προβλήματα μπορεί να έχω πάνω μου για να λέω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τον καιρό της Τρίτης για την όμορφη πόλη του Αγνίου. Στον ουρανό της θα έχει ηλιοφάνεια, ίσως και λίγα έτσι σκόρπια, συννεφάκια, και προς το απόγευμα τίποτα ανησυχητικό. Είπαμε, αυτά τα συννεφάκια συνήθως ομορφαίνουν τον ουρανό, παρά να τον κάνουν άκεφο. Η θερμοκρασία μας από 16 μέχρι περίπου 28, το λες πολύ καλά έτσι για 29 Σεπτεμβρίου. Ή να πούμε... για 29 έτσι παράταση καλοκαιριού. Εκεί που φαίνεται να αλλάζει ο καιρός, όχι σε όλη τη χώρα όμως, έτσι, και εμείς φαίνεται να μένουμε στην απέξω, ενδεχομένως μόνο με κάποιες συννεφιές την Τετάρτη, θα είναι η Τετάρτη και η Πέμπτη, έχει να δώσει και φαινόμενα, ειδικά για εκείνη την Κρήτη. Ακούμε το ρολόγι που λένε και ξαναλένε, θα υπάρξει και μια πτώση έτσι λίγο θερμοκρασίας. Από ό,τι βλέπω εδώ σε εμάς, πιο πολύ ίσως μας επηρεάσει ως προς τις πιο χαμηλές, ίσως λίγο και στις πιο υψηλές. Πάντως κρατάμε, συνεχίζουμε ηλιοφάνεια και ένα 28. Φέρει την θερμοκρασία για σήμερα και τα ικανοποιητική για την εποχή να είναι στην πόλη μας. Η υγρασία ποτέ δεν είναι ικανοποιητική, γιατί είναι πάντα ανεβασμένη εδώ σε εμάς, κάπου στο 66% αυτή την ώρα.
Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Χρόνια πολλά στους ζυγούς που έχουν γενέθλια. Κυριάκος και Πετρονία γιορτάζουν σήμερα. Οκ, χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει λόγος σπατάλης φαγητού. Όχι γιατί κάποια άλλη πεινάνε στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά και για σένα τον ίδιο την ίδια. Τώρα, για το ότι κάποια άλλη πεινάνε, μην πετάς φαγητό ή μην γίνεσαι αχάριστος προς το φαγητό. Σκέψου ότι οι άλλοι δεν έχουν καν να φάνε το απαραίτητο που χρειάζεται ο οργανισμός. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Βάλε εσύ τα φτάκια σου μάτια μου να ακούσεις και έχεις να ακούσεις πολλά. Στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών και είναι και η εθνική ημέρα καφέ σε ΗΠΑ και Καναδά. Το τσαγοκαφεδάκι με εγώ το πρωί πράσινο τσάι με νες καφέ, δεν το αλλάζω με τίποτα. Η λέξη τένις αναφέρεται για πρώτη φορά σε αγγλικό αθλητικό περιοδικό, παρακαλώ. Σαν σήμερα 1793, ρε αιώνες πίσω. Να ζούσα, να μη ζούσα τώρα, δεν θυμάμαι. Κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα. Δεν το έβλεπα, η αλήθεια είναι. Ούτε το διάβασα. Κυκλοφορεί σαν σήμερα το 1964, ενώ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας σαν σήμερα το 1974. Γεννημένος ο λατρεμένος Έλληνας τραγουδιστής σαν σήμερα Γιώργος Δαλάρας το 1949 και ο Σοκράτης Μάλα μας, άλλος αγαπημένος Έλληνας τραγουδοποιός το 1957 αυτός, και ο Θήβος Δελιβοριάς, ένας ακόμα τραγουδοποιός γεννημένος σαν σήμερα 1973. Η Ανατολή μας για σήμερα λοιπόν Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη. Bye bye, μας χαιρετάει πολύ σύντομα ο Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης πάντα που είναι μια παράταση και καλοκαιριού και ένας πολύ μεταβατικός έτσι μήνας που πάντα έχει να δώσει καιρικά και τις εκπλήξεις του. Η Ανατολή μας 7 και 17, ειδήσεις μας στις 19 και 13. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την αγάπη, τη συμμετοχή, τα καλά σας λόγια, τη θετικότητά σας, όλη αυτή την καλή αύρα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34, επιλέγεις, αφιερώνεις, σχολιάζεις την εκπομπή και τα πάντα όλα σου. Και ακούς και παντού στο www.energy942.gr. Τι να πω τώρα για αυτό το θησαυρό που απλώθηκε από την προηγούμενη εβδομάδα στα φτάκια μας και έχουμε χάσει ολίγον την μπάλα. Υπέροχο σε στίχους, σε μουσική, σε ερμηνεία Κατερίνας Κακοσέου. Και αυτό που μου το κάνει απόλυτα ιδανικό της και μου παλαβώνει το μυαλό είναι ότι υπάρχει και αυτή η ευγνωμοσύνη για το θησαυρό αυτό και ως προς το Θεό. Γιατί ό,τι και να γίνεται, και στη χαρά σου και στη λύπη σου, μην ξεχνάς ποτέ να εύχεσαι και να προσεύχεσαι. Ο θησαυρός μας, ο αρχικός, είναι να είμαστε καλά εμείς, να αγαπάμε τον εαυτό μας και θα βρούμε σίγουρα και το θησαυρό μας, αν δεν τον έχουμε βρει. Άκου ψηλέ αυτό που σου λέγα, άκου.

Και στα σου λίγο τη φοβάσαι. Παλιές αγάπες μην κοιτάς, το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες, για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρο στιγμές.

0: γυρνά.
1: Μάλλον εσύ. Η προσπάθεια μένει, επιμένει. Και τη δουλειά της πολύ καλά την κάνει. Ψιλούλη μου. Υπέροχος Γιάννης Πουλόπουλος. Για σένα και μόνο, και φυσικά προσπάθησα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα,
2: κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια.
2: Energy,
1: Energy 94,2.
3: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
4: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
3: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
4: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
4: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
3: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
4: Ζωοτροφές.
3: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
4: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
3: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
3: Τηλέφωνο 26410-46-390.
4: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
5: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
6: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
5: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
7: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
5: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
7: Ice cream.
8: Ice cream.
7: Αυτές είναι οι γεύσεις.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένουμε.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
11: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
12: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
11: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
13: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
11: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
13: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
11: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
14: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοντά.

0: μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Θέλω να πω ότι δεν πέρασε υπέροχα αυτό το βράδυ, θα πω ψέματα. Πάντα αυτές οι Δευτέρες έχουν κάτι ιδιαίτερο. Κάθε μέρα έχει κάτι ιδιαίτερο εδώ στον Energy. Να είστε καλά. Χαμόγελο Σοφία Χατζή, μαζί μας και ο Άγγις Καφέ, Κομώσος Μάριος, ηλεκτρολογία αυτοκίνητο Βαγγέρης Αυτογιάννης, βιβλιοπωλείο Προπαίδεια, σούπερ μάρκετ χρωμάτων και Σούλης, Engine Oil Πρατίνου Γκροκαυσίμων Νικόλαος Παπούτσης, το M Κουλούρι μας κουλουράκια Θεσσαλονίκης, Φώτης Λόης ψυχτικές εργασίες και η Protec και Hermes Security και το κέντρο υπασίας. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, ενημέρωση με Energy, τα πρωινά σου έτσι και σήμερα. Έτσι και σήμερα θα επιστρέψουμε και πάλι το βραδάκι εδώ λίγο μετά από τις 10. Να μου είστε καλά, γαλήνιο και όμορφο ξημέρωμα. Γεια σας.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. Energy. 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy 94,2.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
2: Energy 94,6.

0: πληρώνω. Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας.